0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
6: Come on!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνική.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, στην Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδη, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί.

0: γυναικείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 6 μποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Άντε παιδάκια μας, καλή επιτυχία και σήμερα. Πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία και στις μανούλες. Είναι και οι μανούλες.
1: Μανούλες που γράφουν, δεν γράφουν όλες.
0: Γράφουν
1: όλες,
0: ναι, γράφουν.
1: Γράψαμε καλά, δεν γράψαμε καλά.
0: Δεν πήγαμε καλά.
1: Διαβάσαμε πολύ όμως.
0: Τα βρήκαμε βατά τα θέματα. Διαβάσαμε πολύ.
1: Δεν είναι όλες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλες έτσι.
0: Όχι, αλλά είναι αρκετές. Εγώ τις χαίρομαι τις μανούλες αυτές.
1: Τα παιδιά.
0: Τα παιδιά λυπάμαι. Τα παιδιά λυπάμαι. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Αλήθεια το λέω, πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών σήμερα. Καλή επιτυχία στα παιδάκια μας, πραγματικά. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι για τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα ξεκινάει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ανεξάρτητα του πόσο καλά, μέτρια ή χειρότερα έχεις γράψει. Άλλωστε το λέμε κάθε φορά. Ξεκινούν βέβαια τα ειδικά μαθήματα.
0: Τα ειδικά
1: μαθήματα.
0: Ενώ συνεχίζονται.
1: Καλή επιτυχία και στα παιδιά που θα δώσουν, θα εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα.
0: Ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις και στα γυμνάσια.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε αυτό. Λοιπόν.
1: Κοντοζυγώνει όμως. Τελειώνει σχολική χρονιά. Και για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια, να χαλαρώσει και λίγο η κίνηση.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 8, όχι 9, παρά μία 9.
1: Αύριο θα έχει 9.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, το αδερφάκι μου που γιορτάζει σήμερα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Δηλαδή στην Καλλιόπη Πέπη. Στην Καλλιόπη την Πέπη.
1: Την
0: Πόπη. Την Κάλια. Τη Λίντα, γιατί έχουμε και μια Λίντα, όπως ξέρεις, που γιορτάζει.
1: Και η Λίντα γιορτάζει σήμερα.
0: Βεβαίως, τη λένε και αυτή Καλλιόπη.
1: Χρόνια πολλά και στη Λίντα, λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς που γιορτάζουν. Και στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια. Τα
1: ωραία.
0: Διδυμάκια. Τι ωραίο ζώο είναι τα διδυμάκια.
1: Ωραίο.
0: Σε στέλνει κατευθείαν.
1: Γι' αυτό δεν κοιτάω έτσι.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα, εντάξει.
1: Σε από τους λίγους. Άρχισα να σκέφτομαι ότι είσαι δίδυμος, αλλά ξέρω ότι δεν είσαι.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων. Να το πούμε αυτό. Έχει μια σημασία. 8 Ιουνίου, κάθε χρόνο αφιερωμένου στους πάσχοντες από εγκεφαλικούς όγκους και τις οικογένειές τους. Πρέπει να πούμε ότι χτες ήταν και μέρα, Παγκόσμια Μέρα των Επιζώντων από καρκίνο, όπου επιζών ή επιζήσασα. Έχει να κάνει με ασθενή, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία διάγνωσης και ανεξαρτήτως από τους διάρκειες επιβίωσης.
1: Ασθενή. Έτσι. Που δίνει, έδωσε και πολύ πιθανόν να δώσει ένα μεγάλο αγώνα. Δεν λέω πιάνισο, γιατί η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Έχει βοηθήσει, βοηθάει, έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Πολλές από αυτές τις παθήσεις έχουν σχεδόν θεραπευθεί.
0: Ναι. Ή έχουν γίνει χρόνιες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία. Το πούμε και αυτό.
1: Ομαλή από την
0: Ομαλή,
1: καταλαβαίνουμε εκεί στην Εύβοια.
0: Αλλά τώρα τι να μας πούνε τα 5,2 Ρίχτερ όταν στις Φιλιππίνες είχε 7,8 στο Μιντανάο.
1: Μέγκα σεισμός.
0: Αυτό δηλαδή. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Ευτυχώς.
0: Τίποτα.
1: Ευτυχώς.
0: Παρότι
1: ευτυχώς. Είχε και τσουνάμι. Έχει και προειδοποίηση για.
0: Όχι στην Εύβοια.
1: Όχι στην Εύβοια. Στις Φιλιππίνες.
0: Με μπερδεύεις.
1: Όχι. Στις Φιλιππίνες, προς Θεού. Όχι. Στην Εύβοια πρόκειται για μια περιοχή που δίνει. Είχε ξαναδώσει και πέρσι σεισμό και μάλιστα πάνω κάτω την ίδια εποχή, Μάιο. Αλλά αυτού του μεγέθους, δηλαδή γύρω στο 5.
0: Ναι.
1: Να ευχηθούμε να εξελιχθούν όπως και εξελίσσονται όλα ομαλά. Σήμερα θα μεταβούν κλιμάκια βέβαια στην περιοχή, γιατί έχουμε ζημιές.
0: Ναι.
1: Σε σπίτια, σε καταστήματα. Θα παραμείνουν κλειστά σχολεία. Σχολεία.
0: Πού, στο Μιντανάο? Με έχεις μπερδέψει. Πότε μου λες για Εύβοια, πότε μου λες για Μιντανάο.
1: Με τρελαίνεις. Δευτέρα πρωί.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα εγώ κάτι. Επειδή μας λέει εδώ ο Λίσανδρος, καλημέρα στο φίλο μου το Λίσανδρο, μας έστειλε μήνυμα ότι δεν είπαμε τα μαθήματα που διαγωνίζονται τα παιδιά. Είναι η ιστορία, η φυσική και η οικονομία. Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού,
1: ναι,
0: που διαγωνίζονται τα παιδιά
1: σήμερα.
0: Και ότι αύριο είναι και υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εντάξει, Λίσανδρε, τα πάμε. Τελειώσαμε τις πανελλαδικές στην παρούσα φάση. Τώρα, ακούτε και στα δελτία ειδήσεων η είδηση η οποία κυριαρχεί. Είναι η αναζωπήρωση, η νέα ανάφλεξη κάτω στη Μέση Ανατολή. Είπαμε, διανύουμε μια περίοδο που η επικαιρότητα θα μπορούσε κάλλιστα να εκφραστεί από την all time classic παροιμία, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά.
1: Τώρα είμαστε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Mm. Γιατί έχουμε κατέρωθεν επιθέσεις. Ξεκίνησε από επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έλεγα ότι Μιλάει για την εκεχηρία, αλλά ποια εκεχηρία λοιπόν, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Για κάτσε τώρα. Πάμε, θα έλεγα, να πάμε να συναντήσουμε, ναι, να πάμε στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών και να συναντήσουμε τον διευθυντή του, τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, προκειμένου να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Είχαμε ένα νέο σεισμό, μετασεισμό, 4,3 Ρίχτερ, στις 5 τα ξημερώματα. Κύριε Καραστάθη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα και σε εσάς.
0: Για πείτε μας ποια είναι η εικόνα της σεισμικής ακολουθίας.
2: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία. Έχουμε ξεπεράσει τους 70 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Μάλιστα οι 12 εξ αυτών είχαν μεγαλύτερα μεγέθη και από 3, από 3 και πάνω. Το μεγαλύτερο, όπως είπατε και εσείς, ήταν 4-3, που είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Με βάση τους νόμους της σεισμολογίας, ο αναμενόμενος μετασεισμός, ο μεγαλύτερος αναμενόμενος μετασεισμός, συχνότερα είναι αυτής της τάξης μεγέθους, δηλαδή ένα βαθμό κάτω από τον κύριο σεισμό.
0: Και θεωρείτε, δηλαδή, είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κάνουμε και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
1: Πότε θα είστε βεβαίοι? Πότε θα είστε βεβαίοι? Είπατε ακόμη δεν είμαστε βεβαίοι. Πότε θα είστε βεβαίοι?
2: Ήδη εντός της ημέρας που θα αρχίσουμε να κάνουμε και στατιστικές αξιολογήσεις της μετασεισμικής ακολουθίας, θα δούμε πόσο καλά ακολουθούν τα πρότυπα της συνήθους εξέλιξης μέχρι την εκτόνωση. Όσο περνάνε οι ώρες, και χτες θέλαμε να δούμε αυτή την κατάσταση σημερινή, την είδαμε. Πρέπει να μιλάμε πάντα με γεγονότα, δηλαδή πάντα υπάρχει η αίσθηση, αλλά δεν πρέπει να προηγείται η αίσθηση από τα γεγονότα. Μάλιστα. Και τα δεδομένα. Μάλιστα. Πρέπει να τεκμηρώνεται η αίσθησή μας με τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε η μόνιμη ερώτηση, η οποία είναι κλισέ, αλλά τι να κάνουμε, είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη. Εάν θεωρείτε ότι όλη αυτή η κινητικότητα, η σεισμική διέγερση στην περιοχή ενδέχεται να διεγείρει και άλλα ρήγματα.
2: Δεν είναι, είναι πολύ μικρή η σεισμή αυτή,
0: είναι μικρή.
2: Ναι, δεν είναι. Και είναι, να σας πω, είναι σύνηθες το φαινόμενο να έχουμε έναν τέτοιο σεισμό. Περίπου ένα το μήνα είναι μέσα στον ελληνικό χώρο. Εμείς είμαστε απόλυτα εξοικειωμένοι. Απλά όταν γίνεται κοντά σε κατοικημένες ζώνες υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Αλλά γενικά είναι ένα σύνηθες μέγεθος για τον ελληνικό χώρο.
1: Αυτή η περιοχή μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι δίνει αυτού του μεγέθους σεισμούς. Δεν δίνει μεγαλύτερους.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι
2: η
1: λάθος.
2: Περιοχή... ανάλογα το ρήγμα που συζητάμε, και στην, υπάρχουν δομές σημαντικότερες μέσα στο, και αυτή μάλιστα που είχε ενεργοποιηθεί και το προηγούμενο διάστημα στην κεντρική Εύβοια ήταν σημαντικότερη. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, αλλά αυτό πάντα το λέμε με επιφύλαξη, γιατί οι δομές, οι χαρτογραφημένες στην περιοχή δεν είναι πολλές και με ακρίβεια.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραστάθη. Να είστε καλά, μάλιστα. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Βασίλη Καραστάθη, τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Τι θα έλεγες να πάμε και στο Μαντούδη?
0: Να μην πάμε, θα έλεγα.
1: Όχι.
0: Φυσικά και να πάμε. Ο Γιώργος,
1: από ευγένεια στο λέω,
0: παιδί. Ο κύριος Γιώργος Σαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου και λίμνης Αγίας Άννας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλή εβδομάδα. Για πείτε μας, πώς ξημέρωσε σήμερα?
3: Είχαμε μια νύχτα, θα έλεγα, σχετικά ήσυχη. Είχαμε δύο μεγάλους μετασεισμούς. Ο ένας ήταν 4,3 Ρίχτερ. Δεν προκάλεσαν περαιτέρω βλάβες. Βέβαια τα σπίτια αυτά τα οποία έχουν χτυπηθεί και από τον περσινό σεισμό και μετά και τη χθεσινή επιβάρυνση, πλέον θα έλεγα και με γυμνό μάτι δεν χρειάζεται καν αυτοψίες, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Σήμερα έχουν ξεκινήσει αιτήσεις από τις 7 η ώρα το πρωί. Ο Δήμος έχει ανοίξει δύο έκτακτα γραφεία για τις αιτήσεις των κατοίκων αλλά και για των επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές. Η ΔΑΕΦΚ θα έρθει νωρίς το πρωί, 10-11 περιμένουμε να είναι εδώ το συνεργείο, να ξεκινήσει τις αυτοψίες στις κατοικίες. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους, τις 3-4 οικογένειες οι οποίες είναι ευκολονόητο ότι πρέπει να βρούμε κάποια σπίτια να μείνουν.
0: Αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί το θέμα.
1: Και που μείναν, που κοιμηθήκαν
3: κράτους. Απόψε. Χθες φιλοξενήθηκαν στο ξενώνα το ΣΥΟ Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπη.
0: Να.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά και σε συγγενικά σπίτια. Όμως θα πρέπει να δούμε για κάτι μόνιμο.
1: Mm-hmm.
3: Είναι, θα έλεγα, 4 οικογένειες οι οποίες και είχαν χτυπηθεί και πέρυσι. Δεν είχε γίνει η αποκατάσταση των σπιτιών από... Είχαν κηρυχτεί κίτρινα πέρσι. Φέτος βέβαια είναι... έχουν καταστραφεί όλος καιρός.
1: Μάλιστα.
3: Και θεωρώ ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Όταν λέμε κτίρια, κατά κύριο λόγο μιλάμε για σπίτια.
3: Ενώ κυρίως σπίτια, αλλά έχουμε και... και σε δημοτικά ακίνητα. Από ό,τι ενημερώθηκα πριν από λίγο και από τον πρόεδρο της κοινότητας των Κεφριών, που είναι αρκετά πιο μακριά από το σημείο, έχει υποστεί βλάβη το κτίριο το οποίο ήταν να αρχίσει η επανακατασκευή του, το κονάκι των Κεφριών, αλλά και τα αποδυτήρια της ομάδας έχουν σχεδόν κοπεί. Και μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε καλύτερη εικόνα για όλο το Δήμο, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει σε όλα τα κτίρια και στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία.
0: Σχολεία κλειστά σήμερα.
3: Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας είναι κλειστά, προληπτικά εντελώς.
1: Οι πανελλήνες θα γίνουν κανονικά, διαβάζω.
3: Οι πανελλήνες γίνονται κανονικά στα δύο εξεταστικά κέντρα. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο. Χθες ήταν εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς. Αλλά και με την κυρία Ζαχαράκη είμαστε στη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχώς και τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Έχουμε και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
3: Κοιτάξτε, γιατί είχαμε
1: κατολιστήσεις, ναι.
3: Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο στο Δήμο μας. Αυτά αντιμετωπίστηκαν, θα έλεγα, σε χρόνο ρεκόρ με μηχανήματα έργου. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί αυτή τη στιγμή και χθες το βράδυ ήταν ανοιχτοί.
0: Μάλιστα.
3: Και ό,τι άλλο προκύψει, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Από εκεί και πέρα προέχει αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τους ανθρώπους αυτούς σε πιο μόνιμη βάση και να πάρουν και τις πρώτες αποζημιώσεις ώστε να μπορούν να κινηθούν.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Εδώ να πούμε, Βασούλη, ότι έχουν ανακοινωθεί ήδη οικονομικές ενισχύσεις. Είναι έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό, 6.000 για κτίρια με κόκκινο και ως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί τις μεγάλες ζημιές, έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
0: Λοιπόν, 8 και 24 πρώτα λεπτά, μέσα σε όλα είχαμε και μια παρενόχληση του αεροσκάφους του Υπουργού Εθνικής Άμυνας αλλά και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο.
1: Γιατί είχαμε σύνοδο και των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Συγκεκριμένα ο παράνομος πύργος ελέγχου στο αεροδρόμιο της Τύμπου στα κατεχόμενα επικοινώνησε και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα. Βέβαια αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν.
1: Οπότε ήταν προετοιμασμένη η πιλότη.
0: Ναι, είναι η γνωστή προσπάθεια να αποκτήσει υπόσταση στο ψευδοκράτος. Βέβαια υπήρχε και παράλληλα ένα συμβάν, τώρα συνδυαστικά προφανώς, ότι τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας παρενοχλήθηκαν και οπτικά καθώς απογειώθηκαν δύο από τα F-16 που είχε φέρει από το Μάρτιο η Τουρκία στην Κύπρο. Δεν πλησίασαν τα αεροσκάφη των Υπουργών, παρακολουθούσαν. Αλλά βέβαια αυτό δίνει ένα στίγμα των τουρκικών προθέσεων και γενικότερα της αναταραχής προσπαθούν να προκαλέσουν και εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία. Πάμε να συναντήσουμε τον στρατηγικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Και έτσι και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί γίνονται κοινωνοί της κατάστασης, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι. Ούτως ή άλλως η κατάσταση γενικότερα στη Μέση Ανατολή δεν πάει καλά, αλλά αυτό το οποίο έγινε είχε χρόνια να γίνει, να γίνει παρενόχληση δηλαδή ελληνικών και πόσο μάλλον γαλλικών και ολλανδικών κρατικών αεροσκαφών. Να δώσουμε το χρονικό, να πούμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Τέδια, είχε απογειωθεί χθες στις 6 το απόγευμα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ένα C-27. Στις 7 και 4 υπήρξε μια ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου βεβαίως στη Λευκοσία θα γίνονταν η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγη ώρα αργότερα, στις 8 παρά 10, 40 περίπου λεπτά αργότερα, υπήρξε μια νέα ενημέρωση για ένα δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά με το αεροσκάφο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Νίκου Βέντια. Να σημειώσω ότι τα αεροσκάφη και τα τρία αεροσκάφη δέχτηκαν παρενόχληση, δέχτηκαν επί της ουσίας παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου του ψευδοκράτου στην Τύμπο. Μάλιστα, στην περίπτωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είχαν απογειωθεί και δύο τουρκικά F-16, τα οποία σταθμεύουν τους τελευταίους μήνες εκεί. Παρακολούθησαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη κατά την προσέγγιση τους στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, χωρίς ωστόσο να παρέμβουν. Να σημειώσουμε ότι για να θεωρηθεί παρενόχληση από ένα στρατιωτικό αεροσκάφο σε ένα πολιτικό αεροσκάφο, θα πρέπει να κινείται σε απόσταση περίπου 3 μιλίων. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινούνταν από τις πληροφορίες που έχουμε σε πολύ βεβαίως μεγαλύτερη απόσταση. Από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφο που μετέφερε τον κύριο Νίκο Βέντια προσγειώθηκε κανονικά γύρω στις 8.30 στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μιλώντας νωρίτερα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μας έλεγαν ότι ένας από τους βασικούς λόγους πιθανών που είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη παρενόχληση, όχι μόνο στο αεροσκάφο του κύριου Νίκου Βέντια, αλλά και στα αεροσκάφη που μετέφεραν άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, κυρίως του Γαλλικού, γιατί εκεί, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, γιατί εκεί θεωρείται ότι ήταν το μεγάλο ζήτημα, θα λέγαμε, είχε να κάνει με την υπογραφή της συμφωνίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Λευκοσία ανάμεσα στη Γαλλία και την Κύπρο, μια υπογραφή συμφωνία σόφα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, η οποία προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά σύμφωνα με τις αναφορές που έχει κάνει ο Κύπρος Πρόεδρος, για ανθρωπιστικούς λόγους. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την Τουρκία, αυτή η στάθμιση των γαλλικών δυνάμεων.
1: Δεν το έχει κρύψει από την αρχή, άλλωστε. Δεν το έχει κρύψει από την αρχή.
4: Γιατί είναι μια αναφορά που έγινε πριν από μερικούς μήνες, ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Ούτως ή άλλως, το επίκεντρο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να βρεθεί γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Το σκηνικό ένταση, το οποίο χθες είδαμε ότι και πάλι σε οδήγησε σε μια έξαρση λόγω των πυραυλικών επιθέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, των εκατέρθων πυραυλικών επιθέσεων. Εν τούτης όμως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, να πω ότι στα ελληνοτουρκικά παρατηρείται μια σχετική κλιμάκωση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις του εθνικού μας αέριου χώρου. Έχουμε και εμπλοκές για πρώτη φορά μετά από χρόνια και αρωμαχίες σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό δείχνει ή αποτελεί, αν θέλετε, και τα προεόρτια για ένα θερμό φθινόπωρο το οποίο αναμένεται να υπάρχει λόγω και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που πρόκειται να γίνει τον Οκτώβριο. Μάλιστα, το φθινόπωρο από το τέλη Σεπτέμβρη και μετά, όταν και λόγω του ότι σταματά και το σύμφωνο βεβαίως του Παπούλια Γκυλμάς, αναμένεται μια έξαρση λόγω και των ασκήσεων στις οποίες πρόκειται να προχωρήσουν οι Τούρκοι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να κλείσω λέγοντας ότι αναμένεται να υπάρξει μια αντίδραση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην ημέρα. Θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και ενδεχομένως να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Παρασκευή, τη Τζιούφη. Λέει: καταγράφω το ότι είπατε ότι δεν συμπαθείτε τα διδυμάκια. Φυσικά και τα συμπαθούμε και τα αγαπάμε. Τους πάντες αγαπάμε εμείς εδώ. Καλημέρα, Παρασκευούλα μου, και φιλιά πολλά. Αλέξανδρε Μουχλή, καλημέρα. Σπυριδούλα Αναπιώτη επίσης. Ποθητή Βάλβη, αγκαλιά μεγάλη, όπως και στην Ευγενία την Κόκα και στο Βαγγέλη το Σαμαρά και στον Νίκο τον Καλία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα μπλοκάρει το Μπαμ Αλ Μαντέμπ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή αμερικανικές δυνάμεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Πληροφορίες για 8 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Στην Ευελπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Μόλις παρέλαβε τη σκυτάλη από τον Γιάννη τον Πρίτεζη και συνεχίζουν.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και οι τρόποι επικοινωνίας σήμερα είναι λίγο πιο περιορισμένοι, ένας και μοναδικός. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από την ιστοσελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Ακριβώς επειδή έχουμε αλλάξει περιβάλλον σήμερα.
1: Που λέει,
0: θα με δεις με κάποιον
1: studio.
0: Άλλον σε καινούριο περιβάλλον, το θυμάσαι αυτό?
1: Πού
0: να το θυμάσαι το λαϊκό, άστο τώρα, άστο τώρα, μην το βάλεις quiz. Λοιπόν. Είμαστε στο άλλο στούντιο, άρα δεν έχουμε μαζί μας το Viber. Θα το έχουμε όμως. Θα το έχουμε σε λίγες ώρες, γιατί θα αποκατασταθεί το όποιο ζητηματάκι. Θα τα δούμε τα μηνύματά σας, αν μας στέλνετε στο Viber. Θα τα δούμε όμως κατόπιν εκπομπής.
1: Αν θέλετε να τα δούμε τότε.
0: Κατόπιν εκπομπής, όχι κατόπιν εορτής, ναι, κατόπιν εκπομπής.
1: Θα τα στείλετε στο Messenger, αν θέλετε να τα δούμε τώρα. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σας, δηλαδή θα μπείτε σε σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές και μέσω της εφαρμογής Messenger μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Σχόλιο, κριτική, παρατήρηση, τα νέα σας, ό,τι θέλετε.
1: Έγινε έξαλλος,
0: Ναι, βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε. Μία είδηση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση και νομίζω ότι στα κανάλια θα είναι ένα από το βασικό μενού σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει, είναι η αλήθεια, τις αντιπαραθέσεις με δημοσιογράφους και τις επιθέσεις εναντίον. Γυναίκες και άντρες, δεν έχει ζήτημα.
1: Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Δεν επιτέθηκε σε μία γυναίκα δημοσιογράφος.
0: Ναι, αλλά δεν έχει ζήτημα να κάνει διαχωρισμούς. Δεν έχει κανένα θέμα. Όποιος τον ενοχλεί. Όχι, όποιος τον ενοχλεί, όποιος τον ζορίζει.
1: Τον ζορίζει με την ερώτησή του. Αυτό φανταστείτε κάτι άλλο.
0: Εν προκειμένου, έχουμε μία κυρία η οποία έχει μία διαδρομή αρκετών ετών στην τηλεόραση. Έχει αρκετές χιλιάδες ώρες πίσω στο ενεργητικό της. Ακούει το όνομα Κριστίν Γουέκερ. Είναι ιδιαίτερος προβεβλημένη και τα τελευταία χρόνια εργάζεται για λογαριασμό του μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου NBC. Δουλεύει στο NBC News η κυρία Γουέκερ. Έκανε το λάθος να ζωρίσει λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος υποστήριξε ότι οι εκλογές του, μάλλον το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 ήταν προϊόν νοθείας.
1: Είναι ένα αφήγημα, ένα από τα βασικά αφήγηματα του Ντόναλντ Τραμπ και φαίνεται ότι τον πίεσε κιόλας. Με δεδομένα, με αποτελέσματα, με το πώς πήγαν και οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές. Δεν άντεξε τον Ντόναλντ.
0: Είπε η κυρία Γουέκερ ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτά που υποστήριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα πρέπει να πούμε ότι είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία της δημοσιογράφου στην κριτική, στις αιχμηρές ερωτήσεις που του έκανε, λέγοντας πως είτε είναι διεφθαρμένη είτε είναι ηλίθια.
1: Και αποχώρησε από τη συνέντευξη.
0: Ναι, δηλαδή,
1: το δείτε παντού. Εν τω μεταξύ, βλέπεις τώρα που γίνεται η συνέντευξη. Έχει τρακτέρ, έχει σανό.
0: Ναι, ένα περίεργο.
1: Σε κάποιο στάβλο. Νομίζω έγινε σε ένα στάβλο έγινε η συνέντευξη.
0: Ναι, και έγινε του στάβλου.
1: Έγινε του σανού.
0: Λοιπόν, του σανού γενικά. Του στάβλου. Γιατί σανό, όχι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, όπως διαβάζουμε, παρουσιάζει από το Σεπτέμβριο του 2023 μία εκπομπή, λέγεται Meet the Press, είναι η μακροβιότερη πολιτική εκπομπή στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης, στην οποία κάνει συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη διεθνή πολιτική σκηνή.
1: Το συνηθίζουν πάντως οι πολιτικοί να επιτίθενται στους δημοσιογράφους όταν δεν τους αρέσουν οι ερωτήσεις?
0: Όχι πάντα.
1: Δεν είπα πάντα.
0: Και όχι όλοι οι πολιτικοί, έτσι.
1: Όχι, αλλά
0: Διότι και στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας, βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι απαντάνε σε ανεξαιρέτως όλες τις ερωτήσεις.
1: Όπως και άλλους που δεν θέλουν να απαντήσουν.
0: Βεβαίως. Κοίταξε, επειδή τώρα θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και θα καθυστερήσουμε λίγο τα προσέλιδα, δεν πειράζει.
1: Για δύο λεπτά μόνο.
0: Η άποψή μου. Πρέπει να σου πω ότι εγώ έχω μια άποψη. Πρέπει να ενδιαφέρει, βέβαια, η άποψη. Θα μου πει, ναι. Νομίζω. Ταπεινή μου γνώμη που λέει και ο άλλος, ναι, ότι η ευπρέπεια θα πρέπει να είναι κοινό χαρακτηριστικό και του συνεντευξιαζόμενου, αλλά και αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, Φυσικά και εννοείται ότι θα πρέπει ένας πολιτικός να ζορίζεται, να πιέζεται, να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Ναι, δεν είναι απρεπής.
0: Εμείς, ας πούμε, εδώ στην εκπομπή μας το προσπαθούμε.
1: Δεν είναι απρέπεια να πιέζει τον άλλον να απαντήσει. Πάντα με ευγένεια.
0: Αυτό λοιπόν ήθελα να πω. Διότι το τελευταίο διάστημα εγώ παρατηρώ. Βέβαια, θα μου πει, είναι και θέμα μανταλιτέ και θέμα πώς το είναι, έχει δει κανείς και πόσα. Ας πούμε, νούμερα θέλει να κάνει, επιδιώκει να κάνει. Έτσι, νούμερα εννοώ τηλεθέαση. Όχι, δεν βλέπω μια απρέπεια. Βλέπω μια γαϊδουριά απίστευτη και ένα rudeness που λένε. Από πολλούς. Ένα rudeness, ας πούμε, από ανθρώπους οι οποίοι υποδίονται το ρόλο όχι του ανθρώπου που παίρνει στέμψη, αλλά το ρόλο του τραμπούκου.
1: Ναι, ή του δικαστή.
0: Γιατί δεν βλέπουμε στα κανάλια, δεν βλέπουμε στα κανάλια. Όχι, φυσικά.
1: Αλίμονα
0: το κάνουν όλοι. Ναι. Κυρίους και κυρίες οι οποίες.
1: Καταμένο το δάχτυλο.
0: Ναι, και, σαφέστατα, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με έναν πολιτικό, εάν θέλεις να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ούτε είναι δυνατόν να είσαι μη μου άπτου, ας πούμε, και να μην του κάνεις όλες τις ερωτήσεις. Είναι άλλο πράγμα όμως να κάνεις όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και τις πιο ενοχλητικές. Εμείς, ας πούμε, εμείς επιδιώκουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και άλλο πράγμα να είσαι αγενής. Έχει διαφορά το να
1: πει. Και για να περάσουμε και από την άλλη πλευρά, είναι άλλο πράγμα να απαντάς και άλλο επειδή δεν σου αρέσει η ερώτηση, να απαντάς άλλα αντί άλλων, να απαιτείται στο δημοσιογράφο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε πάντα όταν η συνέντευξη γίνεται με όρους ευπρέπειας και ευγένειας. Τώρα, άμα είναι αγενής ο δημοσιογράφος ο οποίος παίρνει τη συνέντευξη.
0: Μην μου πεις, ας πούμε, ότι δεν έχεις δει, ας πούμε, λέω για παράδειγμα τώρα, απογευματινές εκπομπές. Που
1: και
0: θεωρούν.
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ. Θυμάσαι τη συνέντευξη που σχολιάζαμε όταν είχαμε την επίθεση στο Λευκό Οίκο, αν θυμάμαι καλά, ενός ανθρώπου που είχε ανεβάσει μια ανάρτηση και δημοσιογράφος ρωτούσε τον Ντόναλντ Τραμπ αν είναι παιδεραστής.
0: Ναι.
1: Είπαμε, είναι απρεπές. Όπως και να το κάνω. Όταν είχε δεχτεί επίθεση. Ναι. Όταν είχε δεχτεί επίθεση. Προφανώς και το είχαμε σχολιάσει. Αλλά όταν σε πιέζει η ερώτηση. Εσύ να λέει είσαι διεφθαρμένος και ηλίθιος.
0: Ναι. Έτσι είναι. Ενοχλούνται οι πολιτικοί, όντως, πολλές φορές ενοχλούνται.
1: Γιατί προσφέρονται συνεντεύξεις, πάνε συνεντεύξεις για να πούν το δικό τους, βασισμένο στο αφήγημά τους.
0: Και αρκετοί πολιτικοί είναι που επιδιώκουν να βρίσκονται σε ένα εντός εκτός αγωγικών πέρας ασφαλές περιβάλλον. Δηλαδή.
1: Προσυνεννοούνται τις ερωτήσεις.
0: Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι αισθάνονται πολύ πιο ευρύχωρα και άνετα σε κάποιες εκπομπές. Θέλω να πω, δεν λέω τώρα, δεν ξέρω. Λέω.
1: Και
0: εμείς
1: οι δημοσιογράφοι.
0: Λέω.
1: Όχι πως δεν γίνονται.
0: 8 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, είναι Δευτέρα. Κυκλοφορούν μόνο οι απογευματινές. Συνεπώς θα ξεκινήσουμε από τα νέα που έχουν κύριο τίτλο Άδειες. Τι αλλάζει, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μόνο ημέρη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Και ακόμη διαβάζουμε μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι κατσιχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Μία ακόμη είδηση, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς και τι πιστεύει η ΕΕΠ.
1: Μια είδηση του Σαββατοκύριακου, η οποία σήμερα έχει συνέχεια και θα τη συναντήσουμε σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Περνάω στην εφημερίδα Απογευματινή. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό και μαντούδι νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό.
0: Μάλιστα. Να έρθω εγώ τώρα στην εφημερίδα των συνταχτών, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα». Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προοράτα. Η υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενη, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Διαβάζουμε επίσης, αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Και ακόμη διαβάζουμε. Κυβέρνηση, την Πέμπτη μήνυε ένα σχηματισμό. Έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Έχουμε βάλει ήδη την πολιτική ατζέντα της εβδομάδας και της ημέρας, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα μέχρι εδώ, και θα συνεχίσουμε. Εγώ συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Το πρώτο θέμα. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Δεύτερο θέμα, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια και η γραμμή Φάμελου και η οργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως ο οδικό χάρτη ένταξης.
0: Λοιπόν, η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Προβοκάτσια με πυρκαγιές στην Τουρκία». Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκιεύ δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόβλημα που συνιστά για την Τουρκία ο άξονας των τριών χωρών. Διαβάζουμε επίσης υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Και ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στη Μαξίμου. Νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην πρωθυπουργού μετά την ομιλία την Παρασκευή στην Κρήτη. Το διαβάζω το ρεπορτάζ και σέβομαι βέβαια τις πληροφορίες των συναδέλφων. Οι δικές μου είναι σε άλλο πνεύμα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν διακρίνω εγώ. Δεν ξέρω που θα κάνω λάθος. Να μην είναι σωστές οι δικές μου πληροφορίες και πολύ πανικό. Μεγάλο πανικό. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο θεωρούν με βάση και τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων είναι ότι από τους αποφασισμένους να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία ή από τους αναποφάσιστους που είναι στη δεξαμενή αυτή την γκρίζα ζών του 17% και βάσει τόσους οποίους αποσκοπεί να επαναπατρίσει η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό, δύσκολα θα μπορέσει να απευθυνθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιθέτως, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκει ευήκο αότα και μάλιστα.
1: Έχει άλλες δεξαμενές.
0: Ακριβώς.
1: Έχει άλλες δεξαμενές. Στο κόμμα Καριστιανού.
0: Στο κόμμα Καριστιανού, στο κόμμα Βελόπουλου και στο κόμμα Λατινοπούλου. Βεβαίως.
1: Αυτό δείχνει μετρήσεις μέχρι τώρα. Ας περιμένουμε.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σέβομαι και το ρεπορτάζ των συναδέλφων. Προφανώς κάτι θα ξέρουν.
1: Και είναι το ίδιο πάνω κάτω με την εφημερίδα Κόντρα. Η οποία τη γράφει Μαύρο Σεπτέμβριο για το Μητσοτάκι. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και την τρομοκρατική σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνος που συνελήφθη στην Κρήτη. Και βεβαίως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δραματικές θα μπορούσε να τις πει κάποιος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησαν, θα συμπλήρωνα εγώ. Γιατί δεν έχουμε κάποια αντίδραση.
0: Η εφημερής Εστία έχει κύριο τίτλο «Βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας». Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα εν ώψη της συνόδου της Άγκυρας. Ως αντάλλαγμα, το βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, δύο πρόσωπα στην πρώτη σελίδα, ο Αλέξης Τσίπρας με μαύρα γυαλιά ηλίου και ο Σοκράτης Φάμελος. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τίτλος. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους παρημαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
0: Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Να πούμε ότι στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου η εξόδου ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, κορυφαίου τελέχου τη Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Να πούμε ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να κατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο Γιώργος Σουφλιάς, μια από τις κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας και της μεταπολίτευσης, συνέδωσε το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, με μεγάλα έργα υποδομής, αλλά όπως διαβάζω στο ethnews.gr και πολλοί σου θα τα λένε συνάδελφοι, και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Το σαν σήμερα είναι χαρακτηριστικό, διαβάζω ότι πριν ακριβώς από 20 χρόνια, τέτοια μέρα, ο Γιώργος Σουφλιάς ως υπουργός ΠΕΧΟΔΕ παρουσίασε το σχέδιό του για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατίθενται για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα ήταν δυνατή και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ναι, και τότε ξεκίνησε. Μπήκε.
1: Συνέδεσε
0: όλη αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια. Και συνέδεσε το όνομά του και με δύο ακόμη πολύ μεγάλα έργα, την Εγνατία Οδό και την Ιόνια Οδό. Βεβαίως υλοποιήθηκαν στη συνέχεια, αλλά συνέδεσε το όνομά του. Και είχε ενδιαφέρον και η πορεία του στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιώργος Σουφλιάς, ένα πρόσωπο το οποίο, κακά τα ψέματα, συνδέθηκε έντονα με τις εσωκομματικές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία την δεκαετία του 2000.
1: Το 98 είχε διαγραφεί.
0: Το 98 διαγράφηκε και το 2001 επέστρεψε. Ναι, αν θυμάμαι, μετά από λίγα χρόνια επέστρεψε. Ναι. Με την περίφημη ατάκα του Κώστα Καραμαλή, Γιώργο, καλώς ήρθες σπίτι σου, του την είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάσαι.
1: Σαρακατσάνο δεν τον αποκαλούσαμε.
0: Ναι, ο Σαρακατσάνος.

0: Και να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση που όπως βλέπω είναι πάρα πολύ αυξημένη στο Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο ίδιο εργοθεατές για άλλη μια φορά. Αυξημένη γενικά στους μεγάλους οδικούς, βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά καθυστερήσεις έχουμε και στη Μεσογείο, κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας. Για πες.
1: Το πιο εντυπωσιακό, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα τα έχουμε στην Αττική Οδό. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο θυμάζει ένα υπαίθριο πάρκινγκ σε πολλά σημεία του. Δηλαδή, σχεδόν από την αρχή της Αττικής Οδού μέχρι και την έξοδο για Κηφισίας, έχουμε μποτιλιάρισμα. Βελτιώνεται για λίγο με αργή ροή κυκλοφορία. Και πάλι από το Μαρούσι μέχρι την Πλακεντίας έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Στην Πλακεντίας έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο Κηφισό, στην κάθοδο του Κηφισού, έχουμε ένα πρόβλημα στη λικόβρηση στο σημείο εισόδου στην Αττική Οδό και μετά από τη Φιλαδέλφια μέχρι και το Εγάλεο, πολλά χιλιόμετρα από το μποτιλιάρισμα. Και στην άνοδο, από το, έχουμε κάποιο τροχαίο στο Εγάλεο, βλέπω τώρα, γι' αυτό έχουμε τόσο πολύ κίνηση. Και στην άνοδο, στο ρεύμα νόδου, έχουμε από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Η Ιερά Οδός από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, πολύ κίνηση, πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Και από το Περιστέρι στο αντίθετο ρεύμα μέχρι τον Κηφισό. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, Ηλιουπόλεως, Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Κατεχάκη. Η παραλιακή ξεκινάει από τον Άλυμο, σχεδόν από τον Άλυμο και μέχρι τον Πειραιά, με πολύ αργή ροή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά. Και η Συγκρού ξεκινάει περίπου από το Intercontinental μέχρι την είσοδο στην Αθήνα. Έχει πολύ αργή ροή κυκλοφορίας.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο το Θήμιου. Καταπληκτικές φωτογραφίες μαζί με τον φίλο του και επίσης ακροατή μας τον Κώστα του Παϊκονόμου, παρατηρώντας και απολαμβάνοντας την παρέα των μελισσών. Είναι μελισσοκόμοι και οι δύο και είναι στα μελίσια τους. Ναι, εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά, καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα να έχετε, καλή δύναμη και να φτιάχνετε το πιο όμορφο μέλι. Σας το ευχόμαστε όλο φυσικά. Καλημέρα και στο Στέφαν, ο οποίος διερωτάται και θα το ψάξουμε τι λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για αυτά τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία,
1: ναι.
0: Κυρία Παλιαρούτα, έχουμε κανένα νεότερο?
1: Γιατί το συζητούσαμε, θα θυμούνται οι ακροατές ότι το είχαμε αναδείξει αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον η αντίδραση. Και έχω να σου πω ότι από τώρα μπορούμε να δούμε και το Viber, γιατί οι τεχνικοί μας κάναν τα πάντα.
0: Τα μαγικά τους.
1: Έχουμε κάνει τα μαγικά τους και τα κατάφεραν. Μπορούμε να βλέπουμε και τα μηνύματα μέσω Viber. Earth News Radio λοιπόν θα πληκτρολογήσετε δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ήδη έχουν έρθει, κάτι δεν το είχαμε πει, ναι, αρκετά μηνύματα από τη Σοφία, τον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Τα λέω τώρα βιαστικά και μετά θα τα δούμε, ναι, αναλυτικά. Το Φρανς, το Νίκο το Δρετάκη, το Γιώργο το Θήμιο που μας έχει στείλει και φωτογραφία, το Στέφανο, την Ελένη την Παπαβασιλείου, τον Γιώργο, το Σταμάτη, τον άλλο Γιώργο, Ζόρζ υπογράφει, τον Βουίλιαμ, τον Βαγγέλη. Καλημέρα, περιμένω και άλλα μηνύματα.
0: Λοιπόν, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μου έχει πει τι έχει γίνει. Το Σαββατοκύριακο είδαμε.
1: Κακός όμως.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο είδαμε την. Πώς το πω τώρα, κομψά. Την αντιπαράθεση, άντε να το πω έτσι.
1: Το βρήκε. Καλά το πας.
0: Που υπήρξε ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του άλλοτε κυβερνώντος κόμματος της αριστεράς.
1: Ναι. Εντάξει, κάμε κεντρική επιτροπή.
0: Ναι.
1: Κάμε πολιτική γραμματεία.
0: Κάτσε, προσπαθώ να βρω τις λέξεις να το πω όσο πιο κομψά γίνεται.
1: Σ' αφήνω.
0: Ήταν μια συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής, στην οποία θα έλεγε κανείς ότι γράφτηκε η ληξιαρχική πράξη τέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Πολιτικά, σε πολιτικό επίπεδο.
1: Παρότι η μειοψηφία.
0: Τώρα,
1: που
0: τυπικά,
1: δεν είναι τόσο μειοψηφία, λέει ότι
0: είναι το 1/4. Τώρα, οι ίδιοι λένε ότι είναι περίπου η μισή, αλλά έτσι όπως έχουν καταμετρηθεί, είναι το 1/4. Δηλαδή, βέβαια. Κάποιοι είπαν ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα. Όπως το λέω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ότι ψηφίσαν μέχρι και τα δέντρα δεν είναι δική μου έκφραση.
1: Άλλη τη χρησιμοποίηση.
0: Είναι έκφραση στελεχών της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή των προσκύμενων στον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου.
1: Ναι, υποστήριξαν Μετροπολογία, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος.
0: Ναι, και είπαν ότι είδαμε ανθρώπους που ήρθαν και ψήφισαν και δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Είπανε. Εν πάση τόσοι, από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επισήμως προκύπτει ότι τα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ έκανε δεκτή την εισήγηση Φάμελου.
1: Που ήταν πια.
0: Για συμπόρευση.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, όχι απέναντι. Δίπλα.
1: Πολιτική στήριξη.
0: Ναι, πολιτική στήριξη.
1: Βέβαια έχει ενδιαφέρον Δεν καταλάβαμε πώς το εννοούν, δεν καταλάβαμε πώς το εννοεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Μέχρι και ο φίλος μας, ο κύριος Χιακατάρης, έγινε κεντρικό πρόσωπο και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι,
1: και
0: είναι κεντρικό πρόσωπο. Γιατί
1: έτσι κι αλλιώς είναι κεντρικό πρόσωπο.
0: Περίμεναν ένα νεύμα οι προσκύμενοι, μπασιτώσει στην άποψη αυτή. Από την πλευρά της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και το έκανε ο Γιώργος Χιακαντάρης.
0: Και το έκανε ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτη χωρίς προϋποθέσεις και είναι προς το θετικό. Λοιπόν, τώρα κοίταξε. Διαβάζουμε ότι υπάρχει η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη. Κάνει λόγο για συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι. Είναι στη φάση του ναι μεν αλλά. Δηλαδή σας θέλουμε παιδιά, αλλά
1: ήρθατε όσο απλά βέλη.
0: Και λίγο αραία όμως, μην πιάσουμε και κορέους. Μην πιάσουμε και κορέους.
1: Βασίλη, μου πάμε και μια σειρά ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση, έχει περιουσία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διακριτή παρουσία. Διακριτή παρουσία. Δεν είναι παρακολούθημα της Ελλάς.
1: Τι σημαίνει αυτή η απόφαση?
0: Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάσαι, μιλήσαμε με την κυρία Δούρου, πρώτη της προάλλης, που δεν, πώς το πω, αφόρησε αυτό το χαρακτηρισμό που της είπαμε ότι ακούγεται. Κάνουν λόγο για τυχοδιοκτισμό. Ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, τώρα εδώ μην κρυβόμαστε το δαχτυλάκι μας. Είναι στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, στην πλευρά αυτή που επιμένει στην αυτόνομη παρουσία και κάθοδο, που χαρακτηρίζουν τους άλλους και τους κατηγορούν για τυχοδιοκτισμό. Τους λένε τυχοδιώκτες. Ότι δηλαδή
1: ότι
0: κοιτάτε.
1: Το κόμμα και ουσιαστικά το εξαφανίζουν. Το πάνε
0: ναι, όχι,
1: ένα
0: ότι κρατάτε τις έδρες και τα κουμάντα και τα φράγκα και τα λεφτά.
1: Και μιλάτε εξ ονόματος άλλου κόμματος.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι αυτό με το οποίο έχετε εκλεγεί. Βέβαια, τι λέει η άλλη πλευρά τώρα, για να έχουμε όλες τις απόψεις.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε ότι. Δεν μπορεί, δεν θα συνεργαστεί ο κύριος Τσίπρας με εσάς, δεν θα σας απευθύνει πρόσκληση και γι' αυτό μένετε οχυρωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η άλλη άποψη. Από την άλλη μεριά, από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ξέρουμε, είχε πει ότι δεν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα είναι συνασπισμός κομμάτων. Άρα τι, θα είναι προσώπων? Ποιον προσώπων?
0: Είναι λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία.
1: Πολύ.
0: Θα έλεγε, είναι λίγο μπερδεμένη.
1: Πολύ. Βέβαια, μέχρι τις εκλογές μπορεί να ξεμπερδευτεί, θα μπορούσε να πει
0: ναι,
1: κάποιος.
0: Και καθαρή δεν τη λες έτσι όπως εξελίσσεται.
1: Να
0: με την έννοια αυτή που περιέγραψες νωρίτερα, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική οντότητα. Δεν είναι μια λέσχη φίλων, ούτε ένας εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος.
1: Απ' την άλλη, θα έλεγε κάποιος,
0: ναι,
1: ο κύριος Τσίπρας, και θα το πω πολύ σύντομα γιατί έχει το δελτίο ειδήσεων, θα φτιάχνει ένα νέο κόμμα έχοντας ως μαγιά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια μαγιά έχει δηλαδή?
1: Αυτό που μαθαίνω από το επιτελείο του, καταρχάς ξεκινάει με τα νέα πρόσωπα. Με αυτά τα 300 πρόσωπα που υπέγραψαν την υποστήριξη.
0: Αυτή είναι η μαγιά, λες τώρα εσύ.
1: Αυτό.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό δεν έχει.
5: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσης σημείο τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικοδίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατία. Που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική.

0: βρέθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορώ. Για μερικούς ανθρώπους τους βλέπω στα κανάλια, στα τηλεπαράθυρα. Πρέπει να σε ρωτάω.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Τι κόμμα είναι σήμερα. Δεν ξέρω τι κόμμα τους βλέπω. Κάποιους.
1: Δεν μου έχει σηκωθεί καλά. Δευτέρα πρωί-πρωί δεν μου έχει σηκωθεί καλά. Πες μου, για ποιον, για ποιο λόγο.
0: Τώρα βλέπω, ας πούμε, είναι η παλιά μας συνάδελφος, η Ράνια η Θρασκιά. Τώρα η Ράνια είναι. Πού είναι,
1: Πασόκ.
0: Α, είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ τώρα.
0: Είναι Πασόκ. Δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν.
0: Μετά δεν ήταν Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν Κασελάκη.
1: Μετά... Όχι Δημοκράτες όμως.
0: Όχι, κάτσε. Ξεκίνησε.
1: Όταν ο κύριος Κασελάκης ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ήτανε ήσαντε Πασόκ πρώτα. Παλιά ήταν Πασόκ. Δεν ήταν. Πασόκ είμαστε όλοι.
1: Έτσι. Όλη χώρα.
0: Ναι, όλη χώρα. Λοιπόν, Πασόκ ήταν. Μετά το Πασόκ πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγε.
1: Καλά, όλο το Πασόκ πήγε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο μέρος του Πασόκ. Ναι.
0: Μετά το ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε Κασελάκη.
1: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Κασελάκης. Πήγε στους Δημοκράτες.
0: Ακολούθησε, δεν ακολούθησε. Αφού παραιτήθηκε, τα βρότηξε.
1: Δεν θα σου απαντήσω με βεβαιότητα.
0: Όχι, τα απαντάω εγώ με βεβαιότητα. Απαντάω εγώ. Είχε παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε. Βεβαίως.
1: Πάτω τώρα είναι Πασόκ, το λέω με βεβαιότητα.
0: Εσύ το λες με βεβαιότητα. Αυτή το λέει. Δεν ξέρω. Λέω τώρα μου.
1: Εγώ το λέω.
0: Εν τω μεταξύ, να σου ρωτήσω κάτι.
1: Το παίρνω και πάνω όλοι, μου,
0: όλοι,
1: λέει,
0: όλοι. Ναι, ναι, την τρολάρω λίγο γιατί είναι φίλη, την αγαπάμε τη Ράνια, έτσι το ξέρει. Φαντάζομαι και να μην ήταν.
1: Λοιπόν,
0: να, πω. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Οι βουλευτές. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Οι οποίοι συντάσσονται με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση.
1: Συμπόρευση, ακριβώς.
0: Και συμπαράταξη. Συμπαράταξη με τη συμπαράταξη. Με την,
1: συμπόρευση με τη συμπαράταξη.
0: Συμπόρευση με τη
1: συμπαράταξη. Με μπερδεύει με τις λέξεις, ναι. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή έχω μία απορία, αλλά θέλω να μου τη λύσεις εσύ ή οι ακροατές. Είπαμε, θα πούμε τώρα και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη βουλευτική αποζημίωση, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκτός αν ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Βρε, παιδί μου, αυτή τη στιγμή σου λέω.
1: ΣΥΡΙΖΑ είναι. ΣΥΡΙΖΑ. Στο λέμε με βεβαιότητα.
0: Ναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ.

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά. Αλλά είναι Ελλάς σε ό,τι αφορά την πρόθεση να κατέβουν ναι, σε εκλογές.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, σου λένε. Δηλαδή, Τσίπρας δεν είναι και ένα πρόσωπο τυχαίο.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο άλλος στον Τάκη, το Τσουκαλά. Είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Κάπως έτσι.
1: Αντεγιά, απαντούσε ο άλλος. Αντεγιά. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο εμβληματικό για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την Ελλάς.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάς.
0: Εντάξει, οι άλλοι, ναι, η νέα αριστερά που δεν είναι νέα αριστερά, αλλά είναι.
1: Ναι, αριστερά παραμένει.
0: Ναι,
1: απλώς δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι. Αυτοί που φύγανε, ρε παιδί μου, λέω.
1: Ναι, ανεξάρτητοι.
0: Ναι, όχι, είναι αριστερά, γιατί είδα και τον Γαβρίλη Σακελαρίδη σε ένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε ένα, πώς το λέμε, social media spot που λέει. Ξεκινάει μια φωνή. Αυτό τρολάρεται. Λέει, καλά. Εσείς δεν διαλυθήκατε. Όχι, λέει, δεν διαλυθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που φύγανε.
1: Ναι.
0: Τι είναι τώρα, δηλαδή.
1: Ανεξάρτητοι.
0: Ανεξάρτητοι, αλλά Ελλάς. Ανεξάρτητοι που.
1: Είναι ανεξάρτητοι, αλλά περιμένουν από την Ελλάδα.
0: Γιατί με έχει μπερδέψει τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εξελέγησαν.
1: Ναι.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ εξελέγησαν.
1: Mm-hmm.
0: Μετά κάνανε κόμμα δικό τους, κοινοβουλευτικό.
1: Τη Νέα Αριστερά.
0: Τη Νέα Αριστερά.
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος αντί της κυρίας Αξιόγλου, θυμάσαι, ήταν η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Κασελάκης στις προεδρικές εκλογές, τον τελευταίο γύρο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο.
0: Και μετά φύγανε από τη Νέα Αριστερά
1: και
0: είναι ανεξάρτητοι και θέλουν να κατέβουν με την Ελλάς. Αλλά η βουλευτική αποζημίωση είναι λόγω επειδή εκλεγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω λίγο.
1: Σαν πρόεδρο του Εδεσαϊκού μου μιλάς, πρόσεχε.
0: Όχι, εγώ.
1: Η πολιτική ζωή είναι έτσι, να μου
0: ξέρω. Έχω μπερδευτεί, με μπερδεύει συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε.
1: Εσείς έχετε μπερδευτεί.
0: Δεν ξέρω. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Πώς το λέει και η φίλη μας η Χριστίνα Ιβίδου. Ο χρόνος λέει. Είναι ένα δώρο ο χρόνος που περνάει. Άλλοι δημοσιογράφοι δεν πρόλαβαν να φτάσουν τα 52. Χριστιανή μου, τι λες! Το είδα στο διαδίκτυο, τρελάθηκα.
1: Και η Μόνικα Μπελούτσου λέει κάτι ανάλογο.
0: Τι λέει, δηλαδή,
1: γερνάμε. Το λέει πιο γλυκά η Μόνικα. Κάτσε να δεις που θα το φέρω πιο γλυκά. Γερνάμε, λέει η Μόνικα Μπελούτσου, άρα ζούμε. Ζούμε και γερνάμε.
0: Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες. Στις Καλλιόπες. Γιορτάζει και η αδερφούλα μου, το ξαναλέω.
1: Να
0: τη χαίρομαι. Ναι.
1: Και εμένα είναι οι φίλες μου, έχω δύο φίλες.
0: Να σου ζήσουν. Ναι. Χρόνια πολλά στις Πόπες, στις Πέπες, στις Κάλιες, στις Λίντες. Έχουμε και μια Λίντα, φίλη μας που
1: γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στη Λίντα.
0: Πολλά και στη Λίντα. Να είστε καλά, κορίτσια. Να σας χαίρετε. Ήταν μία από τις 9 μουσες η Καλλιόπη, το ξέρεις αυτό.
1: Και νόμιζα ότι για πολλά χρόνια ότι γιορτάζε όταν γιορτάζουν όλες οι μουσες.
0: Όχι,
1: αλλά γι' αυτό νομηθεί η Καλλιόπη.
0: Έχει την τιμητική της εδώ πάντα. Λοιπόν, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Να την παρενοχλεί στο άλλο. Και απέναντί μας ο Νίκος.
1: Και να τον μπερδεύει.
0: Για να τον μπερδεύει εκείνη. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με ξόρκια, με κακή. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Με ξεματιάσματα, ό,τι θέλετε.
0: Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Λέει, αν ήσασταν στη Ρωσία δημοσιογράφοι, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας,
1: ναι,
0: θα σας είχαν κάνει σαπούνι. Γιατί το λες αυτό? Εγώ σαπούνι ξέρω. Μια συγκεκριμένη ιδεολογία έκανε τους ανθρώπους. Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: όχι αυτοί που
1: λες.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Μπάσιτος. Στην Παρασκευή της Γιούφη, καλημέρα. Η οποία μας λέει: Παρασκευή, γονιπετής, λέει, τρέχουν κάποιοι για να μην χάσουν τη βουλευτική αποζημίωση. Άστα, Παρασκευούλα μου. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη. Να, ο Γιάννης στέλνει τώρα το μήνυμά του και λέει: Καλημέρα, οι κρατικοί δημοσιογράφοι, γιατί δεν αναδεικνύουν το σχεδιαζόμενο διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών? Είναι τόσο μικρό θέμα αυτό? Όχι καθόλου. Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν οι μισθοί των γιατρών, των εκπαιδευτικών.
0: Μητροπολίτε θα διπλασιάσουν τα αποδοχάς.
1: Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο ρεπορτάζ.
0: Ναι, δεν. Εμένα, σου προκύπτει σε ένα κάτι τέτοιο? Δεν, εμένα δεν προκύπτει, δεν ξέρω.
1: Δεν μου προκύπτει, αλλά δεν έχει διαψευστεί και η πληροφορία, Βασίλη. Και αυτό με κάνει να είμαι λίγο καχύποπτη.
0: Αυξής, λέει, από 60 μέχρι 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω, υπάρχουν ρεπορτάζ, δεν έχει διαψευστεί, φαντάζομαι.
0: Από το παγκάρι θα είναι αυτό.
1: Δεν νομίζω, μάλλον από το δημόσιο.
0: Που λέμε δια τα ανάγκα τη μονή κλπ.
1: Δεν νομίζω ότι οι Μητροπολίτες πληρώνονται από το παγκάρι.
0: Ναι, το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης έθεσε δημόσια διαβούλευση πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και προβλέπει ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Ναι,
1: Α, περιμένουμε απαντήσεις. Είναι σε διαβούλευση άλλωστε.
0: Βοήθειά μας.
1: Πάντα υπάρχει χρόνος.
0: Βοήθειά μας. Κάνε τα πρόεδρα. Λοιπόν, έχει δει. Ποιος το είπε αυτό, Γιάννης, γεια σου
1: ο
0: Γιάννη.
1: Ο Γιάννης, θέτει το θέμα.
0: Γιάννη, εμένα πρέπει να πω διέλαθε της προσοχής μου αυτό, γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική επικαιρότητα που είναι ο λίγον θολή το τελευταίο διάστημα.
1: Έως πολύ, από λίγο έως πολύ.
0: Ναι.
1: Για περιμένετε να δούμε στην ημέρα.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Ναι.
0: Για κάτσε να δούμε.
1: Ας περιμένουμε. Και θα έχουμε να λέμε μετά. Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Καλημέρα από τον Πολύγυρο. Και τη διψασμένη Λούνα. Τι είναι η διψασμένη Λούνα?
0: Η Λούνα, βρε, είναι το σκυλάκι του.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή το σκυλάκι η γατούλα. Πάτε να δούμε τη Λούνα.
1: Κάτσε τώρα να δούμε, γιατί ήρθαν νέα μηνύματα.
0: Μα στέλνουν μηνύματα με τα κατοικίδια του οι φίλοι μα και του ευχαριστούμε
1: και πολύ
0: πάρα, πάρα
1: κάνουν,
0: πολύ.
1: Γιατί μα φτιάχνετε τη μέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: βλέπουμε
0: πολύ.
1: Τα ζωάκια σα. Και δεν μου έχει στείλει φωτογραφία, δεν μου έχει στείλει φωτογραφία. Α, να το, να το. Κοιτάξτε που δεν ανοίγει.
0: Η γατούλα του είναι.
1: Έχει στείλει βίντεο κιόλα, όχι μόνο φωτογραφία. Ασπρόμαυρη, καταπληκτική. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, να πούμε, τον Καραγιώργο. Καλημέρα στο Ζόρτζ που μα στέλνει. Η Τζόρτζ που μα στέλνει το μήνυμά του. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη λεωφόρο στρατού στη Θεσσαλονίκη πάνω από βενζινάδικο. Τώρα μα στέλνει ο Φρανς.
0: Και παρακαλούμε να το δούμε.
1: Ναι, θα το δούμε το θέμα. Θα το δούμε. Ο Γιώργος ο Κωστόπουλος.
0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μα αυτή την ώρα. Πολιτικολογούμε, είπαμε πολύ ασύστολα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ, γιατί και στο Πασόκ είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μετά τη ΖΕΚΑ,
0: τώρα θα πιάσουμε με τον Κατρίνη κουβέντα για δημοσκοπήση. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα.
1: Δεν θα τελειώσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Σκαλιόπες.
0: Έτσι, πίτσες κανονικά. Να σας πω, ο σιδεροκέφαλος και στα νέα καθήκοντα, να το πω τώρα, γίνατε σκιώδης κυβέρνηση, λέει. Τώρα.
2: Κοιτάξτε, εμείς τους ή άλλους την πρεσάρουμε την κυβέρνηση και επιτελούμε αυτό το ρόλο αρκετό αιρό. Μέσα από τον κύριο βουλευτικό τομέα εργασίας.
0: Εσείς πρεσάρετε την κυβέρνηση, εσάς σας πρεσάρει ο Τσίπρας, άστε τα τώρα.
2: Επειδή καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος για τις εκλογές κοντοζυγώνει, πρέπει λίγο τα πράγματα να γίνονται και λίγο πιο σφιχτά.
0: Κάτσε τώρα πότε εκτιμάει και πολλά. Αυτά τα ξέρω Μητσοτάκης, δεν τα ξέρω ο Κατρίνης. Εγώ να ρωτήσω άλλο τον Κατρίνη που τα ξέρει αυτά καλά. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει σε περίπτωση όποτε και να γίνουν εκλογές, εάν το Πασόκ έρθει τρίτο, θα πάει πίσω από το, θα πάει με τον Τσίπρα μαζί και επικεφαλίσει τον Τσίπρα για την. Δεν ξέρω, έτσι άκουσα το χάρτη το Δούκα να λέει.
2: Κοιτάξτε, κύριε Αραμόπουλο, νομίζω ότι κάνετε μια νοητική και λεπτή
0: υπέρβαση.
2: Υπέρβαση. Ναι, ναι, δηλαδή.
0: Για πείτε.
1: Το δυσκολεύει ο κύριος Δούκας γι' αυτό.
2: Ακόμα δεν τον είδαμε, λέει Γιάννη, τον βαφτίσαμε.
0: Ξέρω, ο Χάρης ο Δούκας τα λέει αυτά. Εγώ τα λέω.
2: Είναι λογικό. Σε έναν επικοινωνιακό ρημαδό που ακολούθησε την ανακοίνωση του κόμματος της κ. Καριστιανού και του κ. Τσίπρα, νομίζω θα έλεγα ασύμμετρο επικοινωνιακό καταιγισμό όσον αφορά το ποιο κόμμα, ποια στελέχη, τι λέει, τι δεν λέει, τι υπονοεί κτλ. Κτλ. Όλο αυτό να αποκαλεί ένα κύμα εντυπώσεων που δικαιολογημένα σε μια αυθόρμητη απάντηση στην ερώτηση για την πρόθεση της υποκαταλληλότητας δεν είναι προβάδισμα, όσο μάλλον σε έναν πολιτικό ο οποίος έχει θητεύσει και ως τέλος πρωθυπουργός. Εμείς λοιπόν λέμε ηρεμία και υπομονή, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε και τις θέσεις και το πρόγραμμα και το τι πρεσβεύει το κάθε νέο, επιτρέψω να πω, πολιτικό κόμμα. Δεν θα το έλεγα, γιατί εδώ έχουμε το εξής: δημιουργούνται σχηματισμοί γύρω από τα πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καταστατικό.
1: Εντάξει, είναι νέα πραγματικότητα. Είναι νέα πραγματικότητα, κύριε Κατρίνη. Άρα το αφήγημά σας παραμένει, δηλαδή το αφήγημά. Ο στόχος, να μην το πω αφήγημα. Το Πασόκ πρώτο με μία ψήφο διαφορά επιμένετε.
2: Κύριε Γεωργίου, θα σας πω κάτι. Ακόμα και ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω είναι η πιο εμβληματική πολιτική φυσιονομία της χώρας και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Όταν στο ξενοδοχείο ανακοίνωσε τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Θυμάστε ότι ήταν
0: της 20, μαζί, όπως και ο Τσίπρας.
2: Μαζί ναι. με 150 συνυπογράφοντες
1: ναι, ναι.
2: εκάθονταν μαζί.
0: Ναι.
2: Πρώτος μισό. Ήταν πρώτος μεταξύ ίσων στην ίδια σειρά με την Αμαλία Φλέμινγκ.
0: Ναι, καλά, για τη φωτογραφία τώρα. Εντάξει, το εκτόπισμα δεν συγκρινόταν. Το εκτόπισμα.
2: Καλά, αυτό το συζητάμε τώρα. Το εκτόπισμα του Παπαδρέου. Όποιο τολμάει να συγκριθεί,
0: καταλαβαίνετε.
2: Δεν περνάει κάτω από τη βάση, μπαίνει από κάτω. Αλλά πέρα από αυτό. Ο Ανδρέας Παπαδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη τη 3η του Σεπτέμβρη μαζί με του άλλου 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου έτσι εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή. Στη λογική του rebranding όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες και επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπουλε, σήμερα στη χώρα και τα προβλήματα απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αφαρές λύσεις και αξιοπιστία, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο γιατί το ΠΑΣΟΚ, ναι, κυρία Γεωργίου, έχει βάλει ως στόχο τη νίκη και την ανατροπή της διακυβέρνησης του Πασόκ.
0: Δεν προκύπτει όμως αυτό τώρα. Δεν προκύπτει αυτό όμως. Κακά τα ψέματα. Και είναι απορίας άξιων. Πώς μετά από τόσα χρόνια, μετά από μία ακόμη κυβερνητική θητεία, με το Πασόκ στην αξιωματική αντιπολίτευση, τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα κακά τα ψέματα. Ο Αλέξης Τσίπρας σιωπηλός ήταν αυτά τα χρόνια, εξαφανισμένος από την πολιτική σκηνή, να είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών. Το ΠΑΣΟΚ να έχει καταθέσει και κάποιες θέσεις. Ξεκάθαρα, εμείς το έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ, δεν κρυβόμαστε εδώ.
1: Πίσω από το
0: μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο έχει καταθέσει 5 θέσεις για αυτά τα οποία τα μελούμενα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και όμως να έρχεται στη δημοσκοπήση να παλεύει για την τρίτη θέση τώρα με την Καριστιανού. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα, κύριε Κατρίνη. Μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό το θέμα.
2: Εγώ δεν προσπερνάω. Τίποτα, θα απαντήσω ένα-ένα αναλυτικά σε όλα όσα μου θέσετε. Προφανώς και μας προβληματίζει και προσωπικά, αλλά και ως ΠΑΣΟΚ. Μας προβληματίζει το γεγονός στις δημοσκοπήσεις όλη αυτή η δουλειά, οι προτάσεις και οι θέσεις που έχουμε και πραγματικά μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και εντός και εκτός Βουλής που δεν αποτυπώνουν τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως για την τωρινή εικόνα εξήγησα και πριν ότι είναι πραγματικά μια φωτογραφία της στιγμής υπό το βάρος έντονων επικοινωνιακών καταιγισμών.
0: Ναι, το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτό το έχετε ξαναπεί και εδώ στην εκπομπή. Ότι μπορεί να ξεφουσκώσουν, ας πούμε. Ναι,
2: πάμε να ολοκληρώσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση και πρώτη εμφάνιση των νεότερων κομμάτων ότι ήμασταν ικανοποιημένοι από τη δημοσιοποιητική εικόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Για να είμαστε καθαροί.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: ένα κόμμα το οποίο έχει θέσει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές, πρέπει όσο περνάει ο χρόνος και φτάνουμε προς τις εκλογές, αυτό να τεκμέρεται και από τις δημοσιοποιήσεις. Βεβαίως αυτή είναι η προσπάθειά μας, γιατί λέτε εσείς κύριε Αδαμόπουλε πριν, όμως δεν αλλάζει η εικόνα. Ναι, αλλά ελάτε που οι 7 στους 10 Έλληνες δουν πολιτική αλλαγή και αυτό το ποσοστό, επειδή το παρακολουθώ στις έρευνες κοινή γνώμης, από τον Γενάρη μέχρι σήμερα αυξάνεται από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατρίνη.
2: Αυτό θέλω να πω. Προσέξτε. Άρα, υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που διαρκώς διευρύνεται, που ζητά πολιτική αλλαγή, η οποία όμως πολυδιασπάται και σε αυτό το κύμα πολυδιάσπασης και αντίδρασης προς το καθεστώς Μητσοτάκη, κάποιοι προσπαθούν να ψαρεύσουν στα θολά νερά, παίρνοντας μια εφήμερη ψήφο διαμαρτυρίας και τα λοιπά, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Θυμάστε το 2012, πώς είχε ψηφίσει ο ελληνικός λαός, πάνω σκαμμένος με κόμμα από τα social media και πάρει 11%, η Χρυσή Αυγή κτλ. Εγώ λοιπόν και λέω, η αντίδραση και η διαμαρτυρία δεν δίνει λύση. Δεν βελτιώνει την καθημερινότητα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μέρες για την πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων. Τι μπορεί να κάνει αυτό? Μια αξιόπιστη προγραμματική πρόταση από ένα κόμμα που και ξέρει και μπορεί και διαθέτει τα στελέχη και έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκρουστεί για το καλό των πολλών. Παράδειγμα, μία εβδομάδα πριν, 6 μέρες πριν μάλλον, όταν ανέβηκαν τα ασφάλιστρα υγείας, τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, το 9 έως 30%, άρα περίπου 800.000 πολίτες που έχουν ιδιωτικά συμβόλαια υγείας, είδαν ξαφνικά να αυξάνονται οι υποχρεώσεις της κρατιώσης μου παραπάνω. Ο ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που αντέδρασε στη Βουλή και ζήτησε να παγώσουν αυτές οι αυξήσεις. Και λέω, τα υπόλοιπα κόμματα, παλιά και καινούργια, δεν το αντιλήφθηκαν, δεν κατάλαβαν τι γίνεται στην αγορά. Είναι μήπως εκτός της πραγματικότητας της χειρονικής? Και αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο για να σας δείξω ότι εμείς και ακούμε τον πολίτη και προσπαθούμε τουλάχιστον να μεταφράσουμε την αγωνία και την ελπίδα του σε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Και αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΣΟΚ. Και με αυτό ως πλεονέκτημα εμείς θα κινηθούμε στον δρόμο προς τις εκλογές. Εκλογές οι οποίες καταλαβαίνετε ότι θα έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ή πολλές φορές θα χρησιμοποιηθούν ακόμα και διλήμματα που κατά την άποψή μου δεν πρέπει να τεθούν στην προεκλογική αναμέτρηση,
0: όπως
2: π.χ. εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων. Γιατί όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αδαμόπουλε, απευθύνει στο κομματικό ακροατήριο το ερώτημα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, κάτι το οποίο δεν τόλμησε ποτέ να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή ο Κώστας Σιμίτης ή όλοι οι πρωθυπουργοί από τη μεταπολίτευση ως σήμερα, είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός για λίγο ακόμα τουλάχιστον καιρό της χώρας μας, θα είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει ακόμα και εθνικά θέματα.
0: Ή ποντάρει
1: στο
0: ναι, και στο ατού της κυβερνησιμότητας αυτό.
1: Όταν στην αντιπολίτευση έχει κόμματα τα οποία έχουν μικρά ποσοστά, η διαφορά είναι μεγάλη.
2: Εγώ δέχομαι οποιοδήποτε δίλημα για τη σταθερότητα που μπορεί να βάλει ένας πρωθυπουργός. Για την οικονομική σταθερότητα, για τη σταθερότητα στις επιχειρήσεις, για τη σταθερότητα στο δημογραφικό, για τη σταθερότητα σε οτιδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται όμως ένα πρωθυπουργό την αυτονόητη υποχρέωσή του, που είναι, αν και εφόσον η χώρα απειληθεί από οποιονδήποτε, να δώσει την προσήκουσα απάντηση ότι η Ελλάδα δεν απειλείται και δεν παραχωρεί ούτε ένα χιλιοστό από τα κερδικά της δικαιώματα, να την χρησιμοποιεί σε κομματικό ακροατήριο και φοβάμαι και σε προεκλογική αναμέτρηση για λόγους που είναι πολύ κατώτεροι του ύψους μιας τέτοιας απάντησης.
0: Εγώ θέλω να επανέλθω στην περίπτωση Δούκα ξεκάθαρα. Ξέρω ότι είναι μια ερώτηση που μπορεί να ενοχλεί, αλλά δεν μπορώ να μην την παρακάνω.
2: Εάν.
0: Επειδή.
2: Κάνω ενοχλητικές ερωτήσεις, ειδικά την κυρία Γεωργίου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή.
1: Να την κάνω εγώ την ερώτηση.
0: Ναι, είχατε και τη συνεδρία.
2: Την βλέπω, στέλνετε σήμερα.
1: Να σα την κάνω εγώ την ερώτηση. Μήπως θολώνετε και στο μήνυμα κάποιοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ζητάνε μέχρι και διαγραφή του κυρίου Δούκα.
2: Κυρία Γεωργίου, κοιτάξτε. Εμείς είχαμε ένα πολιτικό σχολείο την Παρασκευή. Το οποίο δεν ήταν μίλησε ο πρόεδρος και φύγαμε. Ξεκινήσαμε 12:25, τελειώσαμε 6:20. Άρα, 5 ώρες συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έγινε μια πολύ γόνιμη συζήτηση και για τη στρατηγική και για τις επιλογές του κινήματος και για αυτά που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα. Και όχι μόνο θα αποκαταστήσουν την εικόνα τη δημοσκοπική, αλλά θα διαμορφώσουν μια καινούργια πολιτική εικόνα στον δρόμο προς εκλογές. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλα αυτά τα οποία γράφονταν και προεξοφλούνταν για μια αφιελώδη συνεδρίαση, για διαγραφές, για απειλές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στη Χαλολατρικού 50. Να ξέρετε ότι εμείς στον ΠΑΣΟΚ, επειδή καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα σοβαρό διακύβευμα, και αυτό είναι ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή, και ότι πρέπει εμείς να είμαστε σοβαροί απέναντι στον κόσμο και οποιασδήποτε διαφοροποίησης ή επιλογές κάνουμε, ή λεκτικές επιλογές θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε στρατηγική. Καταλαβαίνετε ότι ως ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα είμαστε ανεκτικοί και ακούμε όλες τις απόψεις. Όμως το κόμμα έχει πάρει αποφάσεις, κύριε Γεωργίου και Αδαμόπουλε. Η πρώτη απόφαση είναι ότι πάμε αυτόνομα μέχρι τις εκλογές. Και η δεύτερη απόφαση είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Αυτές λοιπόν είναι αποφάσεις. Δεν είναι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Επιτροπής ή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που μπορούν εύκολα να αναθεωρηθούν. Είναι αποφάσεις του συνεδρίου που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κινήματος. Άρα είναι αποφάσεις που μας δεσμεύουν. Εμείς βεβαίως ακούμε όλες τις απόψεις και καλό είναι και θεμητό είναι οι απόψεις να λέγονται μέσα στα όργανα και όχι στη δημόσια συζήτηση, γιατί πολλές φορές είτε παρεμηνεύονται.
1: Δηλαδή, αν επιμείνει ο κύριος Δούκας, ο κύριος Δούκας στην πρότασή του.
2: Εγώ δεν είδα να υπάρχει πάντως, σας το λέω ειλικρινά, αν και δεν είναι σωστό να σας μεταφέρω τα διαμυθέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο, δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση στις 5 ώρες συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου. Σας το λέω με τα βεβαιότητος, φέροντας το βάρος αυτών που λέω.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. πραγματικά.
1: Να είστε,
0: να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ποιος Μιχάλης Κατρίνης. Ο οποίος είναι και σκιώδη κυβέρνηση.
1: Στο Υπουργείο Εξωτερικών Άμυνας.
0: Είναι ο τομέας
1: Εξωτερικών Άμυνας.
0: Εξωτερικών Άμυνας, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ πληθύτα, δεν είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράν είναι απειλή με επέκταση του πολέμου. Πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν. Εκενώνεται τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός στα 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, να σου πω, άλλος, ο γείτονας ευχήθηκε να γίνει νομάρχης Ιερουσαλήμ. Ο γείτονας, ο Τούρκος. Ο Τούρκος. Ο υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Μουσταφά Τσιφτσί, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει νομάρχης Ιερουσαλήμ. Λέγοντας ότι η πόλη θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Δηλαδή εδώ όχι
1: αναθεωρητισμός.
0: Ο αναθεωρητισμός που λέει
1: ότι πάει. Ναι,
0: δεν υπάρχει. Και συζητάμε εμείς τώρα για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ο άλλος λέει θέλει να πάει να καταλάβει κράτος
1: και να γίνει νομάρχης.
0: Και εμείς τώρα κάνουμε εδώ κουβέντα για την γαλάζια πατρίδα. Του απάντησαν, λέει οι Ισραηλινοί, ότι το όνειρο αναβίωσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, καλά. Καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Τα διαβάζουμε, τα ακούμε και δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας και στα μάτια μας.
1: Και γι' αυτό το αναπαράγουμε για να σας κάνουμε κοινωνούς και εσάς. Τώρα, λες τώρα για το Ισραήλ. Το ξέρεις βεβαίως ότι η άμεση συνέπεια της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή και των εκατέρωθεν επιθέσεων είναι το ότι ανέβηκε και πάλι η τιμή του πετρελαίου, βέβαια.
0: Πάλι ξανέβηκε.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Ξανέβηκε.
1: Αυτή την ώρα βρίσκεται στα 96,15.
0: Πόσο?
1: 96,15 δολάρια το βαρελί.
0: Γιατί εγώ είδα στα βενζινάδικα που βλέπω.
1: Είναι εντάξει.
0: Κάτω είναι. 1,90 τόσο είναι.
1: Να σου πω, είδα και 1,95.
0: Τόσο είναι. 1,95 είναι. 1,95.
1: Και 1,99 στα ακριβά. Μου φαίνεται ότι σκαρφαλώσουμε πάλι στο 2.
0: Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, το κάνετε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Μέσω Messenger δηλαδή.
1: Μέσω Messenger, ναι. Είτε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους κορατές μας.
0: Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, άρα νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Λοιπόν, είμαστε πια στα καλά, για τα καλά μέσα στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, με νέα δεδομένα, νέες συνθήκες να δημιουργούν έτσι μια έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, αρχής γενομένης από την ίδρυση των νέων κομμάτων. Φαίνεται ότι τα δύο δεν μας φτάνουν, πάμε για ένα ακόμα. Κατά τα φαινόμενα, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως δεν το κάνει και το φθινόπωρο. Σας προβληματίζει αυτό ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία?
2: Αν με ρωτάτε γενικά για τα νέα.
0: Για τον κύριο Σαμαρά.
2: Για τον κύριο Σαμαρά, κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριο Σαμαρά νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Νομίζω εκεί πέρα ότι ο κόσμος, ο οποίος ακόμα και καλόπιστοι, θα σας έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι κοντά στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι με δυσκολία θα δεχόντουσαν μια κριτική ότι από όσο ακούγεται τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με την αποπόρευση των δικών μας δικαιωμάτων.
0: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε, κύριε Κοντογιώργη, γιατί σήμερα έχουν βγει στα πρωτοσέλιδά τους δύο εφημερίδες. Είμαι σίγουρος ότι τις έχετε δει. Η Δημοκρατία και η Κόντρα. Και λένε ότι η προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, ότι θα είναι μαύρος ο Σεπτέμβρης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα είναι ο καθοριστικός παράγονας που η Νέα Δημοκρατία ενδέχεται να απολέσει οριστικά την όποια προοπτική αυτοδυναμίας.
2: Εντάξει, τώρα για τα συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα και δεν άξιζε σχολιασμό, θέλω να πω ότι μένω λίγο στην ουσία. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει. Επομένως, λέω και πάλι, εκεί που είναι ο πυρήνας της κριτικής, γιατί με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, mm-hmm. κυρίως σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 ισορροπεί αμυντικά τη χώρα, έχει ενισχύσει το διπλωματικό κεφάλαιο με έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και βέβαια με σύνεση ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω σε όλες τις διαστάσεις. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει και βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν όπως ξέρετε και στην κάλπη. Το ναι. τι θα γίνει ναι. σε σχέση ναι. και με τους ψηφοφόρους, αυτούς που μπορεί να είναι κοντά ή μακριά, όλα αυτά θα κρυθούν τη δυναμική Άντως. Των νέων κομμάτων. Εμείς έχουμε μια βασική κατεύθυνση για τους επόμενους 10 μήνες μέσα στις εκλογές. Η δουλειά μας, προφανώς και με μια μεγάλη σημασία στην υλοποίηση του κυβερνητικού
1: έργου
2: και βέβαια στο τι θα κάνουμε mm-hmm. την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Ο ίδιος είπε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ιστορικά αναλυθές, αλλά μου προξενεί και μια εντύπωση γιατί ο κύριος Σαμαράς και επειδή θεωρώ ότι ήταν και ένας καλός πρωθυπουργός και είχα συνεργαστεί και εγώ μαζί του περίπου 12-14 έχει υποστεί, θα σας έλεγα, πολλές από τις πρακτικές. Έχει ζήσει το πετσί του τις πρακτικές του κύριου Τσίπρα και το λαϊκισμό και το επέκεινα αυτού και ό,τι έφερε στη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι και ανακριβής και ατυχής.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δύο άλλα κόμματα, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, ποιο είναι το σχόλιο σας, ιδιαίτερα για την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, βλέπει κανείς εντυπωσιακές δημοσκοπικές επιδόσεις παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, θα έλεγε κανείς, είχε μείνει πολύ πίσω. Δεν είχε εμφανιστεί καθόλου τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ με τα κόμματα και τα αποκόμματα και με αυτά που είδαμε και το Σάββατο, έτσι νομίζω παράγει λίγο περισσότερο δράμα από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, ξεκίνησε μια διαδικασία από τότε που αποφάσισε ο κ. Τσίπρας αυτό το rebranding με την Ιθάκη, τον Εξώστη, την Πλατεία, την Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε πολίτης μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και για το πώς μπορεί τα πράγματα να κινηθούν από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω κυρίως μια ανεπαλαίωση. Ίσως και με κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία τώρα έχουν εμφανιστεί και θα σας έλεγα και μια μανιέρα σε αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη πει που κυρίως αφορούν το παρελθόν αλλά και ό,τι αφορά το μέλλον είναι κάτι γενικόλογο και για έναν άνθρωπο που ήταν 15 χρόνια αρχηγός κόμματος, 4,5 χρόνια πρωθυπουργός είναι θα σας έλεγα λίγο οξύμορο να λες ότι τώρα θα διαμορφώσω θέσεις και προτάσεις για τη χώρα. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καινούργιο, αλλά βέβαια θα είμαστε εδώ πέρα όταν εκφραστούν αυτές οι απόψεις να συζητήσουμε για αυτές. Δημοσκοπικά όπως ξέρετε είστε και δύο αρκετά έμπειροι, πάντοτε όταν εμφανίζεται κάτι το οποίο είτε είναι καινούργιο ή έχει το μανδύα του καινούργιο, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον και είναι λογικό. Τώρα το ότι ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή έχασε ή έφτασε ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ από πόσο ήταν περίπου 18% και τώρα μπορεί να χάσει το 14-15% είναι ένα άλλο θέμα, αλλά ας δούμε αυτό που θα κάτσει, γιατί ξέρετε η πολιτική και... ποτέ δεν είναι γραμμική και οι πρώτες δημοσκοπήσεις πάντοτε ενσωματώνουν ένα κλίμα, θα σας έλεγα, περιέργειας και βέβαια μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος, δεν το αρνείται αυτό, ο οποίος είναι με τον κύριο Τσίπρα σταθερά, έχει ίσως μια καλή ανάμνηση, μια καλή προσδοκία. Ναι. Αυτό δεν το υποτιμούμε, επομένως θα το δούμε όλα στην πορεία.
1: Και το κόμμα Καριστιανού, κύριε Κοντογιώργη, μάλιστα σύμφωνα με τους δημοσκόπους, φαίνεται ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους του καναπέ, δηλαδή σε αυτούς τους τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, δεν πήγαν να ψηφίσουν, είναι και αρκετοί δικοί σας.
2: Κοιτάξτε, και αυτό θα φανεί στην πορεία. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που έχει πάρθει απόφαση η κυρία Καριστιανού να κατέληξει στον πολιτικό στίβο, θα δούμε και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει. Γιατί φαντάζομαι ότι σταδιακά θα αρχίσει να παρουσιάζει και τις προτάσεις τις προσωπικές και του κόμματος. Και εκεί πέρα θα είμαστε εδώ εκεί να αντιπαρατεθούμε, να κρίνουμε και βέβαια να συζητήσουμε αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, αναμετράται κυρίως με τις δικές της ευθύνες απέναντι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα, είναι δύσκολα. Διότι από τη μια μεριά βλέπουμε κάποιες ευμενέστατες θα πω εγώ, εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα του ΟΣΑ ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάποια καλά σημεία και από την Κομισιόν. Από την άλλη μεριά όμως η καθημερινότητα είναι εδώ, με έναν πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, με μια ακρίβεια που δεν τη θα σέβεται, με τον κόσμο να ζορίζεται να βρει στέγη, να ζορίζεται ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας να βγάλει το μήνα. Και δεν έχει απομείνει παρά ελάχιστος χρόνος μέχρι τις εκλογές. Η κυβέρνηση πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί αυτό?
2: Ξέρετε, μια πραγματικότητα ότι όντως υπάρχει θέμα και με την ακρίβεια και με τον πληθωρισμό. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, που σας άκουσα λίγο στην εισαγωγή σας, μιλήσατε και για τις χθεσινές εξελίξεις στον κόλπο. Εκεί που αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, πάλι βλέπεις ότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Επομένως, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια εισαγόμενη κρίση και πληθωριστική που προφανώς κοιτάζει να αντιμετωπίζει. Μην ξεχνάτε ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, βρισκόμασταν, θα σας έλεγα, σε μια σταδιακή συγκράτηση ή και αποκλιμάκωση, αλλά βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε γιατί ήρθε και η κρίση από τον Ιράν. Κοιτάξτε, εμείς τώρα αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι το έχουμε δείξει με πολλούς τρόπους, είναι προφανώς να προχωρήσουμε στη φορολογική μεταρρύθμιση προκειμένου να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το εισόδημα, αλλά βέβαια εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αυτοί που ζορίζονται περισσότερο είναι αυτοί που αναφέρεται, κυρία Δαμόπουλε. Ναι. Αυτοί που μπορεί να είναι στο ενίκιο και αυτοί που δεν μπορούν εύκολα να αντιδράσουν και όταν συμβαίνει και μια κρίση. Επομένως, οι όποιες ενέργειες γίναν το. Ας το πούμε το πακέτο μέτρων το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες λόγω και του πολέμου κατά τίνος προς αυτό, και βέβαια θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Μην ξεχνάτε ότι ήδη αρκετά μέτρα σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νίκιο εφαρμόζονται και υλοποιούνται, όπως και βέβαια και τη φορολογική μεταρρύθμιση, οικογένεια, στην αστική τάξη, και θα έχουμε και μια συνέχεια όπως αντιλαμβάνεστε στη ΔΕΘ να δούμε πώς συγκριθούν τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική.
1: Πάντως αυτά τα προβλήματα, η οικονομία, η ακρίβεια, οι ιεραρχούνται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι ενισχύουν και ένα κύμα αντισυστημισμού που υπάρχει και εκφράζεται και μέσα από κόμματα. Σας προβληματίζει σας αυτό?
0: Ο αντισυστημισμός γενικά, όλοι αυτοί που διαπερνά οριζόντια την κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα και ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι αφενός ειλικρίνεια και αφετέρου βέβαια να είσαι συνεπής στις δεσμεύσεις σου. Γιατί νομίζω ότι έτσι επανακαθίσατε μια εμπιστοσύνη που μπορεί να υπάρξει στην πολιτική. Η κυβέρνηση είχε ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα, ενέσκυψαν βέβαια αρκετές κρίσεις και παράμετροι. Παρ' όλα αυτά έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις και μπορεί να έχει το 27 στις εκλογές και να πει στον ελληνικό λαό: αυτό το 23 αυτά δεσμεύτηκα, αυτά έκανα και αυτά προτείνω για τη συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράμετροι που επηρεάζουν αυτό και βέβαια υπάρχουν και πολλές κοινωνικές, θα σας έλεγα, δυναμικές. Που όντως όταν βιώνεις ένα πρόβλημα, αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό κοινωνικό πεδίο. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε όση σημασία δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε αντίστοιχα στο κομμάτι της κοινωνικής ανάπτυξης και σε αυτή την πολιτική, αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσουμε απευθυνόμενοι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
0: Αναμένεται εντός της εβδομάδας η όποια ανακοίνωση για τις. Να πω τώρα, τοποθετήσει το κυβερνητικό σχήμα, έχουμε κάποια κενά με αφορμή και την απόφαση για τον κύριο Κυριανάκη και την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Μέχρι την Πέμπτη φαντάζομαι, νομίζω θα γίνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται.
2: Ναι, μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από και τώρα ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο. Mm-hmm.
0: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Είναι προφανές, δεν σας έκανα ποτέ το ερώτημα για το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή όχι, γιατί ήξερα ότι δεν θα πάρω απάντηση. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές ή θεωρείτε ότι από το φθινόπωρο και μετά έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η θητεία αυτής της κυβέρνησης?
2: Την απάντηση, κύριε Δαμόπουλε, ότι είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Που υιοθέτει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, μέσα από τις οποίες μπορεί να υπάρξει πρόωρη διάλυση της Βουλής. Επομένως, δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Επομένως, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
0: Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου για τις πλαγίες, αλλά η απάντηση μας την έχει ξαναδώσει ο κ. Κοντογιώτης. Ναι, ακριβώς την ίδια απάντηση εδώ στην εκπομπή. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση εγώ από την πλευρά μου. Επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι λογικό. Είχαμε αυτή την παρενόχληση χθες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά και τους υπουργούς άλλων δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Από τουρκικά αεροσκάφη και από τον παράνομο πύργο ελέγχου εκεί στο Τύμπου, στα κατεχόμενα. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης γι' αυτό?
2: Εντάξει, δεν έχω κάποια παραπάνω με ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αφορούσε και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους και είναι στο πλαίσιο των συνήθων πρακτικών, θα σας έλεγα, εκεί της τουρκικής πλευράς. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι, θα σας έλεγα, το οποίο ήταν. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη σημαντικό, αλλά κάτι το οποίο, ναι, θα σας έλεγα, έγινε μεγάλη ανησυχία. Αλλά προφανώς υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις μες την ημέρα.
0: Μάλιστα. Μαρία.
1: Ήθελα να ρωτήσω εγώ αν έχετε κάποια εικόνα, τι είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους μισθούς των Μητροπολιτών, κύριε Κοντογιώργη?
2: Εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει εκεί πέρα μια, χωρίς να το γνωρίζω στην ουσία του, μια επιλογή. Ήταν νομίζω πολύ χαμηλές οι αμοιβές των Μητροπολιτών, συγκεκριμένων δηλαδή τη συγκεκριμένη ιεραρχία τη Εκκλησία. Και έχει γίνει εκεί πέρα, έστω από, και από ένα αίτημα τη Εκκλησία, μια επιλογή. Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω προ αυτό.
0: Και κάτι ακόμα, γιατί εδώ μα το θέτουν ακροατές, και μάλιστα όχι ένα ή δύο, περισσότεροι. Για αυτή την ιστορία με τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία, επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Έντι Ράμα, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα, ας πούμε, ότι υποκινεί, ότι οι Έλληνες ομογενείς ότι δημιουργούν προβλήματα κλπ.
1: Και αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα.
2: Εντάξει, έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι και ο ευρωπαϊκός δρόμος της Αλβανίας περνάει μέσα από την πλήρη διασφάλιση και την προστασία και τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας. Επομένως, όλα αυτά εξετάζονται από αυτό το πρίσμα και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς να είστε
1: καλά. Καλημέρα. Δεν νομίζω ότι άφησαμε ερώτηση που δεν κάναμε στον κύριο Κοντογιώργη.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως όχι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένα.
1: Πήγες για τις πλαγίες να βγάλεις την είδηση για τις πρόορες, αλλά δεν.
0: Όχι, επιμένει ότι θα γίνουν το 27.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ στην κυβέρνηση σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, γι' αυτό και επιμείναμε πάρα πολύ. Εάν και κατά πόσο μπορεί να κλέψει ένα ποσοστό.
1: Να γρατζουνίσει, να το πω αλλιώς. Ναι, να γρατζουνίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό το οποίο εγώ καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του κόσμου από την προοπτική να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Θα ήθελα να το αποφύγουν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπω και πανικό. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Θεωρούν πως το ακροατήριο του Αντώνη Σαμαρά στην παρούσα φάση δεν συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που θα μπορούσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε ερχόμενες εκλογές τώρα.
1: Ότι μπορεί να είναι να βρίσκεται στο ποσοστό του 41% που πήρε το 23%,
0: είναι άλλο αυτό.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία ήδη. Αυτό φαντάζομαι.
0: Αυτό.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ότι έχουν απομακρυνθεί και ότι δεν γυρίζουν.
1: Ότι έχουν κατευθυνθεί σε άλλα κόμματα ή στην αποχή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί και να επαναπατρίσει ψήφους και κάποιοι να σηκώσει από τον καναπέ από την αποχή να πάνε να ψηφίσουν. Να προσθέσουν στις κάλπες. Θα το δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως πως και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είπε ακούω ότι είμαι 75 ετών και τι θέλω και κάνω κόμμα.
0: Γιατί δεν κάθομαι ήσυχα.
1: Αλλά εμένα άλλο μου φαίνεται δύσκολο. Πόσο ένας ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που έχει μάθει να ψηφίζει μεγάλο κόμμα, το πρώτο κόμμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς θα το καταλήψει και θα πάει να ψηφίσει ένα μικρό τρόπο.
0: Πάντως,
1: όλα γίνονται, θα μου
0: πεις. Η γραμμή αντιμετώπισης του πολιτικού εγχειρήματος του Αντώνη Σαμαρά, όπως ακούς μονότονα από τα κυβερνητικά στελέχη και εδώ στην εκπομπή μας και γενικότερα όπου μιλάνε, είναι αφορά στα προσωπικά κίνητρα του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή τι λένε ουσιαστικά, πως εδώ αυτό το κόμμα δεν θα έρθει να καλύψει κοινωνικές ανάγκες, αλλά προσωπικά ζητήματα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η γραμμή.
1: Με το Μαξίμου, τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Αυτή είναι η γραμμή αντιμετώπισης του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό.
1: Ο ίδιος πάντως εστιάζει στα εθνικά θέματα, σε κάθε ομιλία του δεν θα είναι ευκαιρία να αναφερθεί σε αυτά και στη woke agenda.
0: Στη woke
1: που
0: agenda,
1: κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει woke agenda.
0: Woke agenda,
1: αυτά τα δύο είναι τα θέματα εχμής που θέτει.

0: από την πέμπτη παλίτσα.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, ναι.
0: Και δεν θα αρχίσουμε αυτά τα σεξιστικά, τα απαράδεκτα, κορίτσια, εσείς να βγαίνετε με τις φίλες σας και αφήστε μας εμείς να βλέπουμε μπάλα. Γιατί για αυτά ήταν last year. Μη σου πω last year. Τώρα τα κορίτσια κάθονται μαζί μας και βλέπουν μπαλίτσα και σχολιάζουν και κάνουν και εύστοχους σχολιασμούς πάρα πολλές φορές.
1: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Όσα κορίτσια δεν βλέπουν μπαλίτσα, κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Και αγόρια.
1: Και όσα αγόρια δεν βλέπουν μπάλα, ναι. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν βλέπουν πια όλοι μπάλα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά εντάξει, ξεκινάει τώρα ένα γεγονός. Καταλαβαίνεις τώρα. Βεράντα, ανεβαίνει η θερμοκρασία κιόλας λίγο. Δεν μου έχει πει καιρό σήμερα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, βεράντα, παρέα.
0: Λοιπόν, εδώ στο τελευταίο δελτίο που βλέπω στο Meteo.gr. Επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι ότι η θερμοκρασία η μέγιστη ξεπέρασε την Κυριακή τους 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νικολέτα μας που λέει, ρε παιδιά, μην το κάνετε λύσα. Εντάξει, επειδή έτυχε σε κάποια περιοχή.
1: Δεν έχουμε και καύσωνα, ήρεμα, ναι, Ιούνιο.
0: Ήρεμα. Παρόλα αυτά, σήμερα θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά σου λέω ότι στη Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, θα φτάσει στους 28-29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 33. Στην Ήπειρο 33, Θεσσαλία 32-33, Ηπειρωτικά 34, νησιά Αιγαίου και Κρήτη 32-34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική 33, απίστευτο, και Θεσσαλονίκη 28-29 βαθμούς αυτή την ώρα. Εδώ στην Αγία Παρασκευή θερμοκρασία είναι 27 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 28, στον Πειραιά 27, στην Θεσσαλονίκη 26 βαθμοί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλοκαιράκι, για τα καλά μπαίνουμε πια.
0: 8 Ιουνίου είμαστε εσύ.
1: Μα τι λες, και όλο το Μάιο δεν είχε ζέστη.
0: Καλοκαίρι είμαστε.
1: Πολύ δροσερός Μάιο. Είμαστε το καλοκαίρι. Χωρίς υπερβολές. Γιατί αρχίσαν πάλι οι υπερβολές. Με 35 άρια η εβδομάδα.
0: Με 35 άρια, ναι. Ζέστη, καύσον κλπ. Ναι.
1: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Ανδρέα που σχολιάζει αυτό που είπαμε για τους μισθούς στο δημόσιο δασκάλων και τα λοιπά. Ποιοι είναι οι μισθοί σε σχέση.
0: Οι μισθοί είναι.
1: Χαμηλότατοι.
0: Όχι, πρέπει να σου πω, μου στείλανε και στην εκπομπή πάρα πολλοί καθηγητές και εκπαιδευτικοί μετά την κουβέντα που είχαμε την Παρασκευή για τους απαράδεκτους μισθούς των εκπαιδευτικών. Τις αποδοχές, κάποιοι άνθρωποι στείλαν και το καθαριστικό τους, χωρίς το όνομα βέβαια, που είναι με πολλά χρόνια προϋπηρεσία, 20
1: λέγαμε.
0: Και βάλε, και ο μισθός στα 1200 ευρώ, έτσι.
1: Και με προσόντα έχουν μεταπτυχιακά οι άνθρωποι.
0: Και διδακτορικά.
1: Διδακτορικά, ναι. Τώρα ο Ανδρέας εδώ το συγκρίνει με τη συζήτηση που κάναμε για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών. Να πω καλημέρα στον Τίνο. Να πω καλημέρα στον Τίνο τον Ζορέγκο. Να πω καλημέρα στον Αθανάσιο. Να πω καλημέρα στον Στέφανο. Το Γιάννη, τον άλλο Αθανάσιο που το γράφει με λατινικούς χαρακτήρες. Αναφέρεται στο Πασόκ, σχολιάζει το Πασόκ.
0: Τι λέει για το Πασόκ.
1: Καλημέρα για το εκτόπισμα του Πασόκ. Το μεγάλο εκτόπισμα δεν είναι,
0: πάντα καλό.
1: Ναι. Για τη συζήτηση που κάναμε
0: το βλέπω και εγώ. Το βλέπω και εγώ. Κάθε φορά που κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, συμφωνώ μαζί σου. Το μεγάλο εκτόπισμα δεν είναι πάντα και πάρα πολύ καλό. Χώρια ότι.
1: Πάντα. Ναι. Κάποιες φορές είναι όμως.
0: Το εκτόπισμα εννοώ το φυσικό εκτόπισμα, ρε παιδί.
1: Εννοώ, μιλάει για το πολιτικό εκτόπισμα.
0: Αυτό είναι το πολιτικό.
1: Στην πολιτική είναι καλό το εκτόπισμα. Εκτός αν είναι τόσο μεγάλο που.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε απορρίπτουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στον άγνωστο, στον Γιώργο που στέλνει από τη Νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Καραγιώργο, τον Ζόρζ, τον Φρανκ.
0: Φρανκ, τι ωραίος. Φρανκ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φρανς. Έλα, πάμε,
1: άντε, δεν ξεκολλάμε. Λοιπόν, είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
0: Χαίρετε, γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

κρίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95.

ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Let me be your hero. Would you dance?

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρεμμυντική χειρία στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε σε 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του Νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενθοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλιθιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν.

0: Βηρητό, στο νότιο προάστιο Νταχίλια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρητό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρητό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέν, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
1: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
0: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
1: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφεραση έτσι και αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8.

0: στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική. Ατζέντα εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο Newsletter 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
1: Την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κερανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
2: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
1: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
3: Αφήνω τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
3: Την ώρα που είσαι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρία Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
3: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν μια ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
3: που εντός 2 μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρινάκης μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρύ ανασχηματισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα, ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και οι ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαθισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραγωγικά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς
3: έχει
0: περιμέναμε.
3: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα υπουργή.
0: Βέβαια,
3: περιμέναμε.
0: Την Πέμπτη μας δεν προσέξαν πριν από λίγα λεπτά. Μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
3: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, ότι στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
3: Εξωτερικών. Ναι.
0: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
1: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το νέο κόμμα Σαμαρά, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
4: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
5: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς?
4: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
5: Μάλιστα.
4: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Το μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε για την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαούα Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπε για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα. ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο Λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο Πασόκ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το Πασόκ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
7: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Πασόκ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής, δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθηκε εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν, και χθες αλλά και σήμερα υπάρχουν, οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί η συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές ή νομοσεκπρόσδεκτοι, όσοι θέλουν, να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
8: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα, ναι.
8: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Mm-hmm. Αυτό ήταν... είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Βαγγελή?
8: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
9: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών εχθές το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβοίας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλο Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
11: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει οι Γρηγόροι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κλείσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπιο, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καρλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
10: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπι. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, πάσανε ποτήρια. Για μπουκάλια και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
0: Μακάρι το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καρλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
12: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα. Ωστόσο, όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Ρήνιο Στρέτη 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
13: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
0: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
13: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
14: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από την νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
16: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι οι συναντήσεις του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ο ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
18: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Φεύγουμε από τη Λευκωσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Μα ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
19: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρηματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί πρώτος μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί, δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση η οποία τάραξε το Πανελλήνιο γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία αν δεν κάνω λάθος σε όλα τα χρονικά και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του, του έσαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, μόλις βγήκε τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
20: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του News Radio 105,8.
21: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη ιδεολογία τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
21: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία. Και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς, έτσι.
21: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
21: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόρες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστό.

0: χωριστεί όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την αποψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
0: Και που τα μουσικά σύνολα της έρθει στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να αποτελάσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής.

0: 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάσταση της Χεροπούλου.
0: Ηλία, μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
1: Δεν έχω hands
0: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
1: Λοιπόν, δεν συνεχίζεται η κατάσταση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασης.

πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν, καθώς κατέρευσαν κτίρια.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κατά περίπτωση θα εξετάζεται ο βαθμός παρουσίας της αστυνομικής και λιμενικής δύναμης στη Σύρο αναφορικά με τις επόμενες 7 προγραμματισμένες προσεγγίσεις του κουρασγερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υπενθυμίζει μέσω ανακοίνωσής του στους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες του νησιού ότι για το τρέχον έτος 2026 είναι απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση ή ανανέωση της σχετικής άδειας χρήσης δημοτικού χώρου. Νέος εξοπλισμός για τους λουόμενους τοποθετήθηκε στην παραλία του Μέγα Γιαλού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Μέγα Γιαλού. Ο πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Αμερικανών ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλού των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

0: απέναντι στους άγνωστους σχετικά παίκτες με τους οποίους παρατάχθηκε η Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου ήταν κακή. Είχε μόνο μία ευκαιρία με το δοκάρι του Ζαφίρη στα τελευταία λεπτά και γνώρισε φιλική ήττα με 0-1. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται και πάλι απόψε στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το σκορ να είναι στο 1-1 στα προηγούμενα παιχνίδια των τελικών της Basketball League. Έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διαγενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
3: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Earth News Radio 105,8.
8: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με αρκετό ροκ ξεκινάμε σήμερα. Yeah.

Ήταν η Sundown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Sundown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα, από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσα έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε όπως ξέρετε τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάος γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Μιούζ. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλη με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος. Το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πέραχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος, και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος, θυμόσαστε τι έγινε και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο. Ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια της φετινής Eurovision, όπως και της περσινής και των τελευταίων χρόνων, δεν έγινε επιτυχία σε καμία σχεδόν χώρα, κάτι ψηλά σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες και πολύ χαμηλά σε κάποια hit parade, ένα-δύο από αυτά, που δεν λέγεται επιτυχία αυτό, λέγεται εμφάνιση. Έτσι για να ξέρουμε πού πάμε, ας πούμε, σε τι εποχή είμαστε για μία ακόμη φορά. Η ταινία θα βγει και θα έχει τον τίτλο Toy Story 5. Είναι η σειρά μιας καλής πρώτης ταινίας, η οποία έχει και καλή μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Όσκαρ. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

καινούργιο Toy Story, ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό. Ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο Κόσμος θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο Κόσμος. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα, δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θρυλικός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά πετυχημένης εποχής τους στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή

άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά, πριν 50 και χρόνια. Ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Radio. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο punk συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, οι Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με τη δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω? Θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους? Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5. Αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο McCartney, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία, συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα έβγαζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά, σε όλα είναι μέσα, είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί ας πούμε να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά άλλα το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα, μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney. Αλλά δεν είναι ένα, γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί, καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Ούτε Drake, ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson, που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια, τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική, πάλι, μέσα στα πότε πρώτα άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Αιγαίου 95,8 Live, καλό σας απόγευμα. Μετά από μιας εβδομάδας απουσίας, επιστρέφουμε και πάλι ζωντανά στην εκπομπή μας, η οποία μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7. Είναι η εκπομπή The Benny Show, η οποία παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στο χώρο του blues, του rock και του heavy metal. Να πούμε ότι εκτός από τη γνωστή συχνότητα των 95,8 μεγάκυκλων στα FM, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.aegeolive.gr και τα δύο με AI.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια γερμανική μπάντα, την μπάντα του Werner Dannemann, ο οποίος πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δίσκο 11 Similar Songs, μέσα από τον οποίο επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Can't Afford to Make It.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή όπως κάνουμε κάθε φορά με blues. Ακούσαμε το συγκρότημα του Werner Danneman μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο 11 Similar Songs. Το κομμάτι Can't Afford to Make It. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στις δύο Λουκίες οι οποίες με ακούνε εκεί από κάπου στην Ερμούπολη. Κορίτσια, κουράγιο, μια εβδομάδα είναι, θα περάσει, ξέρετε εσείς τι εννοώ. Καθώς επίσης και στο φίλο μου το Θανάση και την παρέα του, οι οποίοι είναι οι τακτικότεροι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Θανάσης ετοιμάζει την αυριανή του εκπομπή, το κόκκινο πανί. Μην ξεχάσετε να τον ακούσετε αύριο στις 8 η ώρα στη γνωστή συχνότητα των 95,8, το κόκκινο πανί. Συνεχίζουμε με blues ρυθμούς, αυτή τη φορά με την μπάντα του Andrew Michael Blues Band, η οποία είναι ένα τετραμελές blues rock συγκρότημα με έδρα το Fraser Valley στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, το οποίο γράφει, ερμηνεύει πρωτότυπη καναδική blues rock μουσική. Επικεφαλής του είναι ο κιθαρίστας Andrew Michael και συνεργάτης του έχει τον Don Adley στη φυσαρμόνικα, τον Ron Johnson στο μπάσο και τον Kevin Rush στα drums. Είναι η Andrew's Michael Blues Band μέσα από τον ομότιτλο καινούριο τους δίσκο. Ακούμε το κομμάτι Moving Shaking.

Αυτή λοιπόν ήταν η Andrew Michael Blues Band από τον Καναδά, μέσα από την ομότιτλη νέα τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους. Ακούσαμε το κομμάτι Moving Shaking.

Επόμενος καλλιτέχνης, ο Mike Zito, ο οποίος επιστρέφει στη δισκογραφία με το τέταρτο solo album του για την δισκογραφική εταιρεία Gulf Coast Records. Τίτλος του Outside or the East Side. Πρόκειται για ένα προσωπικό άλμπουμ για το Zito που διαμορφώνεται από τη μνήμη, τους τόπους και την ανανέωση. Mike Zito μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Outside or the East Side, από την οποία ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Οι Blackwater Baptized σχηματίστηκαν το 2022 από τους Jeremy Logan στα κιθάρες και στα φωνητικά, τον Greg Fernandez στο μπάσο και τον Sean Van White στα drums. Με επιρροές που επεκτείνονται σε πολλά είδη και στυλ, ο ήχος του συγκροτήματος παραμένει βαθιά ριζωμένος στα blues. Sound of Your Soul κυκλοφορείται η νέα δουλειά των Blackwater Baptized. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτήν ακούγοντας το κομμάτι Duval County Line Boogie.

Water Baptized και το ορχιστρικό κομμάτι της Duval County Line Boogie μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Sound of Your Soul. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στα παιδιά της Λέσης Μοτοσυκλέτα Σύρου, οι οποίοι δεν μ' ακούν ζωντανά αυτή τη στιγμή, αλλά θα μ' ακούσουν στην επανάληψη της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε σε επανάληψη μόλις τελειώνει, πηγαίνοντας στο podcast του σταθμού μας και αναζητώντας με τον τίτλο τους. Για τη Ρίτσα, την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Λευτέρη, το Γιώργο, τον Τόνι, τον Παντελή και τον Τίμο. Άλλη μια γερμανική μπάντα είναι αυτή του Eric Lindenheil, ο οποίος παίζει blues rock και πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δίσκο Set on Fire. Επιλέξαμε μέσα από αυτό να ακούσουμε το κομμάτι Fire in Me.

Ο Πίτερ Κάρλσον ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα τη δεκαετία του 1970 και αρχικά εντάχθηκε στο θρελικό χριστιανικό συγκρότημα των Τζερουσαλέμ, με τους οποίους παρέμεινε για σχεδόν 40 χρόνια. Το 2020 σχημάτισε το δικό του project, τους Rise, συνεχίζοντας να παίζει hard rock. Είναι το συγκρότημα του Peter Carlson, η The Rise, από τη Σουηδία, και η ολοκένουργια δουλειά με τίτλο Racing the Roof, από την οποία επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι It's Your Time Now.

0: Ρε αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Και όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, θα κλώσουμε το πρώτο ημίωρο ακούγοντας μια παλιά επιτυχία σε διασκευή. Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε λίγο, θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι το πασίγνωστο Temple of the King, έτσι όπως το βρήκαμε στην τελευταία συλλογή που κυκλοφόρησε εις μνήμη των Rainbow, των Ritchie Blackmore, με τίτλο Ride the Rainbow.

Όπως σας είπα και πριν λίγο, θα πρωτοτυπήσουμε σήμερα και θα ακούσουμε δύο παλιές επιτυχίες σε νέα έκδοση. Η πρώτη ήταν το Temple of the King, η δεύτερη είναι το You Don't Remember, I'll Never Forget του Ingi Malmsteen, έτσι όπως το εμπνεύστηκε και το διασκεύασε ο Ρόνι Ρομέρο.

You Don't Remember, I'll Never Forget από τον Ρόρι Ρομέρο. Ένα κομμάτι που είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα Rising Force του Ingi Malmsteen τη δεκαετία του 80. Επιστρέφουμε στις νέες κυκλοφορίες μας με τους Αμερικάνους rockers Generation Radio, οι οποίοι ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους δίσκου με τίτλο Take Two, την πολυαναμενόμενη συνέχεια του επιτυχημένου ντεμπούτου τους, προσφέροντας ένα ακόμη masterclass στην AOR West Coast Rock. Είναι η Generation Radio μέσα από το άλμπουμ τους Take Two, ακούμε το κομμάτι Montana Sky.

Αυτό ήταν το κομμάτι Montana Sky μέσα από τη νέα δουλειά των Generation Radio με τίτλο Take 2. Η επόμενη είναι μια μπάντα η οποία κάνει το ντεμπούτο της στο χώρο της δισκογραφίας. Είναι ισπανόφωνη, ονομάζονται Dark Xena και ο τίτλος του νέου τους δίσκου έχει το όνομά τους, Dark Xena. Θα τους ακούσουμε στο κομμάτι Angel de mi guarda.

Οι Νορβηγοί Hard Rockers Cassin επιστρέφουν το 2026 με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο The Underworld. Ο δίσκος σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το group, παρουσιάζοντας έναν πιο σκοτεινό και ατμοσφαιρικό ήχο, παραμένοντας παράλληλα σταθερά ριζωμένοι στις κλασικές hard rock παραδόσεις, βασισμένες σε δυνατές μελωδίες και στη βαρύ μουσικότητα. Είναι η Cassin και ο δίσκος The Underworld και το κομμάτι The Real World.

Θα παραμείνουμε στην Νορβηγία, μιας και οι Progressive Power Metalists Tomorrow Outlook ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του τρίτου στούντιο δίσκου τους με τίτλο Black Waves. Μέσα από αυτόν επιλέξαμε να ακούσουμε το κομμάτι Eventide.

Αυτό ήταν το Eventide, το κομμάτι μέσα από το νέο δίσκο των Tomorrow's Outlook με τίτλο Black Waves. Οι Million έχουν χαρακτηριστεί ως το τέλειο μείγμα hard rock, AOR και rock and roll. Το 2026 επιστρέφουν με ολοκένουργιο άλμπουμ. Τίτλος του Legend. Το Legend περιέχει 9 μελωδικά σκληρά hits. Ένα εξαιρετικά δυνατό μελωδικό rock άλμπουμ. Είναι η Million μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Legend και το κομμάτι Kingmaker.

Και φτάσαμε στην τελευταία νέα κυκλοφορία της εβδομάδος. Είναι οι Sons of Butcher μέσα από το EP τους με τίτλο Skids. Θα ακούσουμε το κομμάτι Denim

εκεί, σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερο το εκτιμάς.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πνευματικό τέκνο του drummer Carmine Appice του Skin Cobra. Να πούμε ότι ο Appice δημιούργησε το Skin Cobra αμέσως μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα του Ozzy το 1984. Θα τους ακούσουμε στο κομμάτι Ready to Strike. Μην φύγετε από την αγαπημένη σας συχνότητα των 95,8, καθώς στις 8 ακολουθεί ο Λευτέρης Ζάνες με την εκπομπή του Πατάρια και Παλκοσένικα, ενώ στις 10 στα στούντιο του Αιγαίου εδώ στην πανέμορφη Ανοσύρο θα βρίσκεται ο Γιώργος Περής με την εκπομπή του Rock O'Clock. Από εμάς εδώ τίποτε άλλο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Από το Βενέδικτο Βεουτσίνο που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση, να έχετε ένα καλό απόγευμα και μην ξεχνάτε ότι κάνετε να το κάνετε πάντα καλά και πάντα με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα!

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Κατά περίπτωση θα εξετάζεται ο βαθμός παρουσίας της αστυνομικής και λιμενικής δύναμης στη Σύρο αναφορικά με τις επόμενες 7 προγραμματισμένες προσεγγίσεις του κουραζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης υπενθυμίζει μέσω ανακοίνωσής του στους δραστηριοποιούμενους επαγγελματίες του νησιού ότι για το τρέχον έτος 2026 είναι απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση ή ανανέωση της σχετικής άδειας χρήσης δημοτικού χώρου. Νέος εξοπλισμός για τους λουόμενους τοποθετήθηκε στην παραλία του Μέγα Γιαλού, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φύλων Μέγα Γιαλού. Ο πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των Αμερικανών ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια επίθεση με πυράβλους εναντίον του Ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι θα απαγορεύσουν τον πλούτο των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας για πρώτη φορά αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Απέναντι στους άγνωστους σχετικά παίκτες με τους οποίους παρατάχθηκε η Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου ήταν κακή. Είχε μόνο μία ευκαιρία με το δοκάρι του Ζαφίρη στα τελευταία λεπτά και γνώρισε φιλική ήττα με 0-1. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται και πάλι απόψε στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το σκορ να είναι στο 1-1 στα προηγούμενα παιχνίδια των τελικών της Basketball League. Έθριος ο καιρός σήμερα Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διγενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
1: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
0: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

έσκασε σαν ρόδι και σπόροι κόκκινοι γεμάτοι φως κούρνιαζαν σαν αγριοπερίστερα λίγο πριν την πόρα, ένα σε κάθε ψυχή.

τεράστιο σερπετό, που βγήκε από τη λίμνη με τα λέπια και τη διχαλωτή γλώσσα έχει μαγικά μάτια. Στη διχάλα της γλώσσας του μπεκροπίνουν ο Θεός με το σατανά αδιαφορώντας. Η κρύα του γλώσσα πάνω στο κορμί μου

σκέφτηκα να δώσω τα δυο σακούλια με το σπέρμα στην ιερή πόρνη να τα κάνει σκουλαρίκι. Τα αυτιά της θα είναι σαν δροσοσταλίδες έτοιμες να πέσουν. Μ' αρέσουν τα όρη του Καυκάζου. Λένε πως έχουνε όρνια, όρνια που σε ξαναγεννούν.

πλησιάζω τα κέρατα του Ταύρου, θα πετάξω. Η καινούργια διοίκηση είναι δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη. Έρχονται στην ώρα τους, στην ώρα τους, τα συσίτια, συσίτια, συσίτια των σκλάβων, των σκλάβων. Άκουσα να λένε πως ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς δεν θα αργήσει. Κι ό,τι θα μας μοιράσει,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, με μια ακόμη διαφορετική εκπομπή απόψε. Με αφορμή την 4η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης κατά του καρκίνου, καλλιτέχνες που έφυγαν από αυτήν την αιτία και ακούμε τους Ρας και τον ντράμερ Νίλ Παρτ.

Από καρκίνο στον εγκέφαλο έφυγε από τη ζωή ο Νίλ Πέρτ τον Ιανουάριο του 2020 σε ηλικία 67 ετών. Ακούσαμε τους Ρας, την μπάντα του, με το Caravan. Συνέχεια με τον Sid Barrett, το ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd το 1965, για λίγο μαζί τους. Τα τελευταία του χρόνια ήταν απομονωμένος, είχε αρκετά προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και πέθανε το 2006 από καρκίνο στο πάνκρεας σε ηλικία 60 ετών. Ακούμε τον Sid Barrett, Terrapin.

με καλλιτέχνες που έφυγαν από αυτήν την αιτία. Ο Eddie Van Halen, ο σπουδαίος κιθαρίστας της ομώνυμης μπάντας, αφού ταλαιπωρήθηκε και εκείνος με αλκοολισμό και χρήση και εθισμό στα ναρκωτικά, το 2000 διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα. Αρκετά χρόνια αργότερα η κατάσταση επιδεινώθηκε και η αρρώστια επεκτάθηκε και στον ισοφάγο αλλά και στον πνεύμονα και πέθανε το 2020. Ακούμε τους Van Halen στο She's the Woman.

Στις 8 Ιανουαρίου του 1947 γεννήθηκε ο David Robert Jones. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως David Bowie, ως το θάνατό του 10 Ιανουαρίου 2016 από καρκίνο στο σηκώτη. Δεν χάνουμε ευκαιρία, οπότε αναφερόμαστε στον Bowie. Μεταξύ άλλων τραγουδιών να ακούμε και αυτό, Heroes.

Ήρωες από τον David Bowie. Από την ίδια αιτία πέθανε και ένας άλλος σπουδαίος bluesman κιθαρίστας, ο Greg Allman, από καρκίνο στο σηκώτη το Μάιο του 2017. Ήταν και αυτός, όπως και ο Bowie, 69 χρονών. Τον ακούμε στο κομμάτι του Floating Bridge.

Αυτός ήταν ο Greg Allman και μέχρι το μικρό διάλειμμα των 10.30 θα ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό, την βασίλισσα της disco Donna Summer, γεννημένη το 48, πέθανε το 2012 από καρκίνο στον πνεύμονα. Η φήμη λέει ότι η ίδια πίστευε ότι, καθώς δεν ήταν καπνίστρια, αλλά ήταν πολύ κοντά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, όπου έλαβαν χώρα οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στη Νέα Υόρκη, εκείνη η Donna Summer πίστευε ότι τότε εισέπνευσε τοξικά αέρια που της προκάλεσαν καρκίνο. Βέβαια, άλλες πληροφορίες λένε ότι όταν ήταν μικρή κάπνιζε αρκετά. Donna Summer, Love is in Control.

Αυτό ήταν το τραγούδι Lucille. Ήταν ο Richard Wayne Pennyman ή αλλιώς Little Richard, γεννημένος το 1932, πέθανε το Μάιο του 2020 από καρκίνο των οστών. Αυτοί που έχουν φύγει από αυτή την αιτία απόψε εδώ στην εκπομπή, Γιώργος Περής ως τις 12. Συνεχίζουμε με τους Keys και έναν μουσικό που είχαν συστάξεις τους από το 1980 ως το 1991. Μιλάμε για τον drummer Eric Carr, ο οποίος πέθανε μόλις 41 ετών το 1991 από όγκο στην καρδιά. Ακούμε τους Keys με το Cold Gin.

Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου και έχει θεσμοθετηθεί με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ενώσεως κατά του καρκίνου. Σκοπός είναι να δώσει έμφαση στη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των περιστατικών καρκίνου μπορούν να αποφευχθούν μέσω της πρόληψης και ότι επίσης μεγάλο μέρος των θανάτων από καρκίνο μπορούν να αποφευχθούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Rockers που έφυγαν από αυτή την αιτία είναι ο Lou Reed με το Tatters.

is.

Από το άλμπουμ Ecstasy του 2000 ακούσαμε τον Lou Reed στο τραγούδι του Tatters. Πέθανε στα 71 του χρόνια τον Οκτώβρη του 2013 από καρκίνο στο σηκώτη. Ένας άλλος σπουδαίος μουσικός είναι ο Ronnie James Dio. Το πραγματικό του όνομα Ronald James Pandavona. Το 2010 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 χρονών από καρκίνο στο στομάχι.

Ήταν ο Dio στο Rainbow in the Dark, ένα από τα κλασικά και αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, 4 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, απόψε rockers που έφυγαν από αυτήν την αιτία. Ο Roger Miller ήταν ένας Αμερικανός τραγουδοποιός που γεννήθηκε το 1936 και πέθανε το 1992 από καρκίνο στο Φάριγκα. Τον ακούμε σε ένα τραγούδι που έκανε γνωστό η Janis Joplin, το οποίο είχε γράψει ο Chris Christopherson. Είναι το κλασικό Me and Bobby McGee. Είναι ο Roger Miller.

Μόλις ακούσαμε την Olivia Newton-John σε ένα τραγούδι, το Please, Mr. Please, διαφορετικό από αυτό που την έκαναν, από αυτά που την έκαναν γνωστά, κυρίως με το musical Grease. Η Newton-John πέθανε το 2022, τον Αύγουστο, από καρκίνο στο στήθος. Συνέχεια με έναν ακόμη σπουδαίο, τον George Harrison, μόλις στα 58 του. Εκείνος πέθανε το 2001 από καρκίνο στο φάριγγα. Ακούμε τον George Harrison, What is Life?

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

Με μια σύνθεση του Hugh Masekela ξεκινήσαμε το τρίτο μέρος της εκπομπής. Νότιο-Αφρικανός πολυοργανίστας, αφρικάνικη τζαζ, αρκετά γνωστός, που γεννήθηκε το 1939 και πέθανε τον Ιανουάριο του 2018 από καρκίνο του προστάτη. Ήταν η σύνθεσή του Grazing in the Grass. Και συνεχίζουμε με Soul και τον James Ingram, γεννημένος το 1952. Έφυγε από τη ζωή το 2019 σε ηλικία 66 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο. Αυτός τον ακούμε τώρα στο There's No Easy Way.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής 10 με 12, Δευτέρα και Παρασκευή. Στις 4 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του κόσμου για την καταπολέμηση της παγκόσμιας επιδημίας του καρκίνου. Εμείς εδώ στη μουσική ακούμε καλλιτέχνες που έφυγαν από αυτήν την αιτία. Ήταν ο James Ingram και για τη συνέχεια έρχεται ο Jimmy Buffett. Πέθανε το Σεπτέμβριο του 2023 σε ηλικία 76 ετών από καρκίνο του δέρματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, το 90% των Ελλήνων έχει έρθει σε επαφή με κάποιο ασθενή με καρκίνο. Το 54% του πληθυσμού ανησυχεί για την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου και η κίνδυνη εμφάνισης καρκίνου στους Έλληνες είναι η ανθυγιεινή διατροφή 46%, το κάπνισμα 62%, η περιόδης ακτινοβολία 46%, ο μολυσμένος αέρας σε 45%, το σωματικό βάρος 25%, η κατανάλωση ίνοπνευματοδών ποτών 24%, η έλλειψη σωματικής άσκησης 20% και η απειλή από ιούς ή βακτηρίδια στο 17%. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία, αλλά σε επιστρέψουμε στην μουσική και πάμε να ακούσουμε τους Bee Gees, από τους οποίους ο ένας από τα τρία αδέλφια, ο Robin Gibb, πέθανε από καρκίνο στο σηκώτη το 2012.

Οι Bee Gees ήταν αυτοί από τη δεκαετία του 90, ένα από τα τραγούδια τους εκείνη την εποχή, το Lonely Days. Η συνέχεια ανήκει στον Eddie Rabbit, ένας country μουσικός, που και αυτός έφυγε κάπως πρόωρα από τη ζωή λόγω καρκίνου, φανατικός καπνιστής, καρκίνος του πνεύμονα. Ο Eddie Rabbit πέθανε το 1998, σε ηλικία 56 ετών.

το τραγούδι Suspicions από τον Eddie Rabbit τη δεκαετία του 80, από τότε και πειραματίστηκε με την soul και την pop μουσική και γνώρισε και σχετική επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Στο ίδιο ύφος με περισσότερα rhythm and blues στοιχεία, ο επόμενος, ο Theodore Deries Pendergrass, δηλαδή ο Teddy Pendergrass, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά στη ζωή του καθώς είχε και ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον κατάντησε τετραπληγικό. Πέθανε το 2009 από καρκίνο του παχαίως εντέρου σε ηλικία 59 ετών. Τον ακούμε στο The Whole Town's Laughing at Me.

Αυτός ήταν ο Teddy Pendergrass και απόψε ακούμε καλλιτέχνες από τη rock και τη soul που έφυγαν από καρκίνο, καθώς 4 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της νόσου. Μέχρι το μικρό διάλειμμα των 11.30 ακολουθεί ο Eddie Money, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 70 ετών από καρκίνο στον ισοφάγο. Μία από τις γνωστές του επιτυχίες είναι και το Walk on Water.

Με το Sabotaj και τους Beastie Boys ξεκινήσαμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Στους Beastie Boys, εκείνη την τριάδα που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 80, ήταν και ο Adam Yauch, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στους λεμφαδένες σε ηλικία 47 ετών το 2012. Ο επόμενος είναι ο Bob Marley, που πέθανε το 1981 σε ηλικία μόλις 36 ετών από καρκίνο στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο.

0: Αυτός ήταν ο Bob Marley με το Waiting in Vain και συνεχίζουμε καθώς απόψε ακούμε καλλιτέχνες και από την Ελλάδα, ένας σπουδαίος αργότερα που έφυγαν από καρκίνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου κάθε χρόνο 4 Φεβρουαρίου. Ramones στη συνέχεια, δύο από τα ιδρυτικά τους μέλη πέθαναν από καρκίνο, από προστάτη στα 55 του ο Johnny Ramone και από καρκίνο στους λεμφαδένες ο Joey Ramone το 2001 στα 49 του χρόνια.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Το υπόλοιπο κομμάτι της εκπομπής θα ακούσουμε έναν σπουδαίο Έλληνα καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα και αυτός από καρκίνο στα 63 του χρόνια τον Απρίλιο του 2011. Μιλάμε για τον Νίκο Παπάζογλου.

από τις σπουδαιότερες μορφές της ελληνικής μουσικής, ο Νίκος Παπάζογλου, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1948, ξεκίνησε την καριέρα του από τους Olympians, αντικαθιστώντας τον Πασχάλη, που πήγε να υπηρετήσει τη θητεία του εκείνη την εποχή. Πέρασε αρκετά χρόνια στη Γερμανία. Όταν γύρισε, ξεκίνησε να γράφει τη δική του μουσική και έγινε ευρέως γνωστός με τον δίσκο με τον Μανώλη Ρασούλη, «Η εκδίκηση της γυφτιάς», σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη, στα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, δημιούργησε και το θρυλικό του στούντιο, που από εκεί πέρασαν μεγάλα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, το Αγροτικόν. Πέθανε από καρκίνο στις 17 Απριλίου 2011. Με Νίκο Παπάζογλου μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Manifested, now I'm succeeding. I've read the secret, I know the meaning. You want more, you don't get there pleading, bruv. Fight for your cause, kicking and screaming.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
2: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

έσκαφο ψευδιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.